0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, οι σκοτεινές,

97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

το αποφυλακίτρινα κοιμούνται καπετάνοι κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάσει.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος, το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα,

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
5: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
6: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. 1 και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. Και τώρα, στον 97,1 Radio Evros,
11: πρωινή περιπολία. Με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
1: Είμαστε απολύτως έτοιμοι εδώ και καιρό.
0: Ωραία. Επιστρέψαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι του Ράδιο Εύρος, της πρωινής μας περιπολίας και πάλι σήμερα εδώ για να επιστρέψουμε μετά από ένα σύντομο έτσι διάλειμμα καλοκαιρινό. Γεμίσαμε τις μπαταρίες μας και επιστρέφουμε από σήμερα και κάθε μέρα από τις 7 έως τις 10 εδώ στο Ράδιο Εύρος.
1: Έτσι που λέτε, η αγωνία σας τελειώνει, περιμένατε τόσο καιρό να αρχίσουμε, αμάν τι διάλειμμα είναι αυτό και δεν λέει να τελειώσει. Ειλικρινά το ίδιο νιώθαμε κι εμείς, έτσι, γιατί βλέπαμε τις ειδήσεις να περνάνε μπροστά από τα μάτια μας, τα αθλητικά γεγονότα να διαδέχονται το ένα το άλλο και λέγαμε πότε θα κάμει ξαστεριά να πάω στο στούντιο να αρχίσω να μιλάω. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Να αρχίσω να τα λέω, ο Χάρης Κανταρίδης. Από την άλλη, μας έλειψε αυτή η ώρα, μας έλειψε το πρωινό ξύπνημα, το μικρόφωνο μας έλειψε και πάνω απ' όλα μας λείψατε εσείς. Έτσι λοιπόν από σήμερα καθημερινά θα ξεκινάμε τη μέρα μας με ενημέρωση, μουσική, σχόλια. Έτσι, θα βλέπουμε την επικαιρότητα με χαμόγελο και φυσικά ό,τι προκύψει στην πορεία. Εδώ θα τα συζητάμε μαζί.
1: Πάμε λοιπόν να τα συνοψίσουμε όλα αυτά σε λίγες κουβέντες. Πρωινή περιπολία, Ράδιο Εύρος, 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη, την περιοχή δηλαδή της Αλεξανδρούπολης, της Αμοθράκης, αλλά και δυτικότερα είπαμε την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr, διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που αναμεταδίδουν φυσικά όλα αυτά τα ραδιοφωνικά προγράμματα συμβαίνει αυτό. Από το site μας, από την ιστοσελίδα μας. Και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το live streaming, τη ζωντανή μας μετάδοση από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου παραδοσιακά πλέον, μια και μπήκαμε στην 8η σεζόν μας.
0: 8η,
1: 19-20 ήταν η πρώτη.
0: Κάθε φορά εγώ χάνω την αρρύθμιση, χάνω τη σειρά. Καθώς πάλι καλά που έχω εσένα. Και
1: περπατούσα στον δρόμο με τα δάχτυλα το έκανα. 19-21, 20-21-2, 21-22-3.
0: Πω, πω. 8 χρόνια φαγούρας λοιπόν.
1: Μπαίνουμε λοιπόν στον 8ο χρόνο, ξεπεράσαμε τα 7.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Οπότε θα μας ακούτε, θα μας συνεχίσουμε. Μια δεκαετία ακόμα θα συνεχίσουμε.
0: Αντέχεις?
1: Ξέρω, θα φανεί.
0: Ωραία.
1: Και θα δω το ζώδιο και πώς το λένε αυτό.
0: Ένα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τη Δέσποινα όμως που μας έχει στείλει μήνυμα.
1: Καλημέρα,
0: φανατική Δέσποινα, ακροάτρια της πρωινής περιπολίας. Η Δέσποινα, να. Φαίνεται ότι τέλος πάντων.
1: Παρότι πήγε μακριά, δεν μας ξεχνάει.
0: Και παρότι πήγε μακριά, δεν μας ξεχνάει. Και όχι μόνο η Δέσποινα. Περιμένουμε μηνύματα και από τους υπόλοιπους στην ζωντανή μας μετάδοση όσοι μπορείτε. Γιατί εντάξει, πολλοί είστε πίσω από το τιμόνι, πολλοί ακόμα δεν έχετε ανοίξει το μάτι σας, δεν έχετε πιει τον καφέ σας. Όλα σιγά σιγά. Να και ο Σάκης. Καλημέρα Σάκη. Καλημέρα εκεί ψηλά στο τρίγωνο. Πολλά θέματα προέκυψαν μέσα στον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Ίσως θα ήταν καλό να. Τώρα τον συζητάμε βέβαια, να τα συγκεντρώσουμε κάπως.
1: Καλά θα ήταν να κάνουμε μια ανασκόπηση, ας το πούμε, του Αυγούστου, γιατί μπορεί να έλεγε ο Μπέρτο Εκώ ότι δεν παράγει ειδήσεις, αλλά...
0: Μια χαρά
1: εντάξει, παράγει. Από τις κλασικές φωτιές μέχρι τις απειλές τις συνηθισμένες του Ερντογάν και τις ασυνήθιστες, από την επιπολής ασφαλτόστρωση μέχρι και τα πανηγύρια, όλα ειδήσεις είναι.
0: Ναι, καλά. Τώρα, τέλος πάντων, ναι, είχαμε. Να πούμε και κάτι άλλο, έτσι, επειδή μπορεί να μην κάναμε εκπομπές, αλλά το RadioEvros.gr συνέχισε να λειτουργεί κανονικά και να σας ενημερώνει. Και πολλοί αγαπημένοι ακροατές παίρνανε τηλέφωνα, κάνανε τις καταγγελίες τους, ερχόταν θεματάκια εδώ στο Ράδιο Εύρος τα οποία τα εξετάζαμε, κάποια πριν τα δημοσιεύσαμε μπαίναμε σε μια διαδικασία να τα διασταυρώσουμε όπως κάνουμε πάντα φυσικά, αλλά και να ενοχλήσουμε τους ηθήνοντες προκειμένου να τα επιλύσουν πριν την ώρα τους. Γενικότερα δεν σταματήσαμε να εργαζόμαστε, απλά λίγο απομακρυνθήκαμε από το μικρόφωνο, κάναμε λίγο αφωνία.
1: Είναι μια λογική. Μια προσέγγιση και αυτή. Ξέρετε, αυτή αποτοξίνωση λιγάκι για να σου λείψει.
0: Ναι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και την Ιωάννα που λέει καλημέρα σας παιδιά και καλή σεζόν. Ο Δημήτρης λέει τι εννοείται επιστρέψατε, πού είχατε πάει, ρωτάει ο Δημήτρης. Είναι μια αλήθεια, γιατί δεν είχαμε φύγει. όσον αφορά αυτό
1: μια νοερή απομάκρυνση.
0: Ναι, ναι, ναι. Να, είπαμε, αφωνία. Καλημέρα και στην Κατερίνα, την περιμένουμε για το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα έρθει εδώ σε λίγο. Καλημέρα, τριπλή καλημέρα και στην Μαρία.
1: Μαρία.
0: Το καλύτερο ταμείο, έχω να το λέω, στην Λεπτή, στο πάρτι που έκανε ο αιμοδοτικός σύλλογος.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Δεν πήγα, αλλά
0: εγώ
1: από
0: πήγα.
1: Το λες...
0: Ναι, ναι, ναι. Την Παρασκευή ήταν.
1: Υπόψη ότι η Μαρία ακόμα και σήμερα βρίσκεται σε διακοπές. Σε άδεια, τέλος πάντων.
0: Μπράβο της. Να της χαίρετε τις διακοπές της. Καλημέρα και στην Αγγελική. Πάμε.
1: Πάμε να πούμε ότι Δευτέρα 31 Αυγούστου του 2026, ακριβώς όπως την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε, ήταν Δευτέρα, ναι. 31 Αυγούστου, είναι η ανάμνηση στις καταθέσεις της Αγίας Ζώνης, της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Ενικομιδία Αγίων Μαρτύρων. Δεν έχουμε κάποιο όνομα που να γιορτάζει, τουλάχιστον στο εορτολόγιο που βλέπω εγώ δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6:54, δηλαδή 6 λεπτά πριν από τις 7, και δύση ηλίου θα έχουμε 4 λεπτά πριν από τις 8. Μικραίνει η μέρα.
0: Μικραίνει
1: η
0: μέρα.
1: Θα αρχίσουμε να ερχόμαστε σιγά σιγά προς το τέλος αυτού του μήνα. Θα αρχίσουμε να ερχόμαστε με σκοτάδι.
0: Εγώ έχω να πω και κάτι άλλο, Χάρη, σχετικό. Ότι και η θερμοκρασία δείχνει να πέφτει σιγά σιγά. Τα πρωινά μας είναι λίγο πιο δροσερά.
1: Καλά, αφού μικραίνει η μέρα, λογικό είναι. Η εμφάνιση του ήλιου στον ουρανό είναι πιο περιορισμένη, ας το πούμε, άρα και η θέρμανση του πλανήτη από αυτή την πλευρά λιγότερη. Όμως θα το πούμε και μετά, όταν θα μιλήσουμε και με τον Χρυσόστομο τον Παρανόη.
0: Τον έχουμε σήμερα.
1: Ναι, για
0: να του για την
1: καλή σεζόν. Θα μας πει δύο κουβέντες γι' αυτό. Φαίνεται ότι κρατάει ακόμα η υψηλή θερμοκρασία. Δηλαδή, μια γενικόλογη πρόγνωση στα γρήγορα είναι ότι δύο μέρες τώρα θα είναι η θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι και τους 33-34 βαθμούς. Μετά φαίνεται να πηγαίνει και 36 για μια μέρα και μετά ξαναγυρίζει προς το 32, που δεν τη λες και κακή θερμοκρασία μπαίνοντας τον Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει,
1: απλά
0: ναι.
1: Δεν είναι κορυφαίο.
0: Απλά αυτό θα σου πω τώρα έτσι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβεις, ας πούμε, πώς βιώνει ο άνθρωπος την αλλαγή της θερμοκρασίας. Με παίρνει προχθές ένας φίλος, ήταν στην Αλεξανδρούπολη, στην παραλία και στην Αγία Παρασκευή. Βλέπουμε το μεταξύ, όσοι παρακολουθεί την εκπομπή μέσα του Facebook, βλέπετε και εικόνα από την πλατεία του Φάρου. Μου λέει, είμαι στην Αγία Παρασκευή, είμαι κάτω από ένα πεύκο. Κρυώνω ρε, λέει, δεν με τραβάει να μπω στη θάλασσα. Τώρα αυτό έτσι, μια εβδομάδα πριν μπορεί να ήταν να τραβούσε περισσότερο.
1: Να καταστρέψω το σκεπτικό. Θερμόμετρο έβαλε.
0: Όχι. Λοιπόν, τώρα, μιας και μιλάμε για θερμοκρασίες, να δώσουμε λίγο και τις θερμοκρασίες στον ομό. Α, εντάξει, okay, ξεκινάμε πολύ ωραία. Η Σαμοθράκη δεν, στη Σαμοθράκη δεν λειτουργεί ο μετεωρολογικός σταθμός.
1: Και σηκώμαστε τις παραδόσεις.
0: Ναι. Στην Αλεξανδρούπολη, αυτή την ώρα, στο λιμάνι, έχει 22,4 βαθμούς. Για 15 κάνει λόγο το meteo.gr για το σουφλί. Ενώ στο Δημότυχο, στο μετεωρολογικό σταθμό, εκεί αυτή τη στιγμή καταγράφεται θερμοκρασία στους 16,1 βαθμούς Κελσίου. Η Ορεστιάδα έχει 15,1 και για να είμαστε και σίγουροι να κάνουμε και μια ανανέωση, μήπως και έχουμε καμιά διαφοροποίηση. Όχι, 15,1, 16,2 η θερμοκρασία στα Δίκαια. Αυτά από τις θερμοκρασίες στην παρούσα φάση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Είπαμε σήμερα εκτάκτως, λόγω πρεμιέρας, θα έχουμε και τον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Παρανό. Θα μας δώσει λίγο έτσι και μια εικόνα συγκεντρωτική για το καλοκαίρι που περνάει. Δεν πέρασε.
1: Ναι. Άρτια φυχθέντα από τις διακοπές.
0: Ναι. Αλλά θα μας δώσει έτσι και μια πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες. Τώρα, να πάμε να δούμε γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. Αν δεν έχεις αντίρρηση. Λοιπόν, στις 31 Αυγούστου του 1922 η ελληνική και η αρμένικη συνοικία της Μύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. Ένα γεγονός το οποίο θα μπορούσε να εμπνεύσει και, την, και το Εύβοχο Μουσικοδρόμιο το βράδυ.
1: Όχι, γιατί το Εύβοχο Μουσικοδρόμιο
0: πρώτη εκπομπή,
1: στην πρώτη του εκπομπή, ναι, στην πρώτη εκπομπή απόψινή, που μπορεί να θεωρηθεί και τελευταία του μήνα, γιατί πάντα είπαμε είναι ελεύθερο το πρόγραμμα στην τελευταία και στην πρώτη εκπομπή του κάθε μήνα. Έχει επηρεαστεί από τα καλοκαιρινά πανηγύρια και τα ακούσματα με τα τραγούδια της παράδοσης. Mm-hmm. Παράξενο για μένα λίγο, αλλά θα συμβεί. Θα κάνουμε αυτή την εκπομπή απόψε.
0: Το κορυφαίο τραγούδι πανηγύρια. Και για φέτος πρέπει να ήταν το Μαργούδι και η Αλεξανδρής.
1: Ναι, όχι, ο Νταμπίζος ήταν, αλλά εντάξει, πάση περιπτώσει.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, συνεχίζω και καλημερίζω και την Νότα και την υποδέχομαι και στην παρέα. Καλημέρα και στον Σάκη, το φίλο μας που μας ακούει από τη Μυτιλίνη. Εκτός και αν είναι κάπου αλλού, εκείνη η έδρα του. Λοιπόν, 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμη 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων. Ναι. Λοιπόν, το 1980 ιδρύεται στο Γκντάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη.
1: Λεχ Βαλέσα.
0: Ναι, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα, που προανέφερε ο Χάρης, θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα. 1997, και σαν σήμερα έχουμε ένα δυστύχημα το οποίο έτσι ήταν από τα πολύ σημαντικά, σημαδιακά, ας πούμε, μιας γενιάς ολόκληρης. Μιλάμε για το τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι που αφαίρεσε τη ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της, τον Ντόντι Αλφαγέτ, και τον οδηγό της μοιραίας Mercedes, ενώ τραυματίστηκε και ο σωματοφυλακάς της.
1: Είσαι μέσα στο Παρίσι και ψάχτηκα λίγο, γιατί ήταν στη σύραγγα μόλις βγαίνανε από τη σπίτι.
0: Ναι.
1: Της μάχης. Και δεν ήταν πολύ καιρό που είχε δοθεί κιόλας η σύραγγα. Πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Στη μάχη.
0: Νόμιζα ότι ήταν απλά σε ένα τούνελ, όχι στη σύραγγα.
1: Το τούνελ της σύραγγας, μόλις βγαίνανε. Αυτή την εικόνα έχω, γιατί μόλις ξυπνούσα, εγώ χειρουργείο είχα κάνει.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε δεν ξέρω αν τα θυμάμαι τόσο.
0: Δεν τα θυμάσαι καλά. Μέσα στο Παρίσι. Λοιπόν, το 2003 ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες. Καλά τα πει. Τώρα από γεννήσεις, το 1870 γεννιέται η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. 1945 γεννιέται σαν σήμερα ο Ιρλανδός ρόκερ Βαν Μόρισον, ενώ το 1949 γεννιέται ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος έχει έτσι και μια έντονη ακτιβιστική δράση. 1847 πεθαίνει ο Ιωάννης ο Κολέτης, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε και πρωθυπουργός επί Όθωνος. Το 1867 πεθαίνει ο Σαρλ Μποντλέρ, Γάλλος συμβολιστής ποιητής, και το 1973 ο Τζον Φόρντ, Αμερικανός σκηνοθέτης, σκηνοθέτησε την ταχυδρομική Άμαξα.

0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Και να συνεχίσουμε.
2: Να πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων και να διαβάσουμε όσα έγινε χθες, μια που ήταν η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος και κυρίως σε αυτό θα στοχεύουν οι εφημερίδες. Να πούμε και την είδηση που εντάξει, μας στενοχώρησε. Μπορεί να μην παίζει πια σε ελληνική ομάδα, αλλά όλοι θέλουμε οι Έλληνες που φεύγουν στο εξωτερικό να έχουν καλή πορεία και αναφέρομαι στον
1: Κωνσταντέλια.
2: Στο πρόβλημα, ναι, στο Κωνσταντέλια και στο.
1: Στηρίξη Χιαστόν. Έβαλε ένα γκολ.
2: Έβαλε ένα γκολ, έκανε πολύ ωραίες δύο εμφανίσεις, μισές. Και λέω μισές γιατί στο πρώτο μάτς μπήκε ως αλλαγή, δημιούργησε, ήταν πάρα πολύ καλός. Στο δεύτερο μάτς, αυτό που ήταν και πρώτο για τη σεζόν του γερμανικού πρωταθλήματος, έπαιξε κανονικά. Έβαλε ένα γκολ στο 45-1 και αμέσως μετά ο καημένος τραυματίστηκε. Και δεν φαινόταν αρκετά ανύποπτη η φάση για τόσο βαρύ τραυματισμό. Δυστυχώς θα χάσει μάλλον όλη τη σεζόν.
1: Όλη τη σεζόν, ναι.
2: Πιθανότατα. Λοιπόν, και πάμε στη Live Sport. Αλή ζωγράφιζε, Πέλκας σκόραρε, με το Σουηδό να οργιάζει και το διεθνή μεσοεπιθετικό να χτυπάει δύο φορές, σαν ταχυδρόμος. Ο ΠΑΟΚ γύρισε 2-1 το μάτς με τον Ατρόμητο. Είχε προηγηθεί με τον Νούνιες ο Ατρόμητος και ζευγάρωσε τα τρίποντά του. Λύση, νίκη χαρακτήρα, τη δικαιούμασταν και την πήραμε. Η αφιέρωση στον Τέλεια. Ναι, με το που μπήκε τον γκολ πήγε και σηκώσαν όλοι μαζί οι ποδοσφαιριστές παραστικά Κωνσταντέλια. Μια φανέλα που είχε σταμπαρισμένο πάνω αυτό το σύνθημα, ας το πούμε, την ευχή. Τώρα, πιο κάτω, την ξέρανε στο 97. Η ψυχωμένη Κηφισιά με Μπένι πήρε την μπουκιά από το στόμα της ΑΕΚ με μπάζερ μπίτερ στο 1-1. Και μια και λέγαμε για ταινίες όπως τον ταχυδρόμο που χτυπάει δύο φορές, αυτό ήταν για την ΑΕΚ ένα τρελό weekend του Μπέρνι. Όχι του Μπένι. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων τιμώρησε την Ένωση που ουσιαστικά δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του αγώνα. Οι κετρινόμαυροι βρήκαν γκολ ξανά με το Βάργα στο 63. Α, κι άλλος Βάργα έρχεται εν τω μεταξύ.
1: Ναι.
2: Θα είμαστε βαργάριδες.
1: Ναι. Αλλά νερό στη βάρκα μας.
2: Ναι. Αλλά δεν άκουσαν τις καμπάνες από τις τεράστιες ευκαιρίες του Πόμπο και από το δοκάρι του Θεοδωρίδη και την πάτησαν. Νίκολιτς, τώρα είναι η στιγμή της κριτικής. Αυτό περίμεναν για να κάνουν κριτική, γιατί αλλιώς με τι αφορμή θα κάνουν κριτική.
1: Ναι.
2: Λέτο, όλη η ομάδα μου έδωσε δώρο γενεθλίων. Τώρα, πιο δίπλα στον Ολυμπιακό, Ζώτα Σίλβα και Πουέρτα. Αλλά πιο πάνω, με γκολ του Πορτογάλου, ο Ολυμπιακός πέρασε από την Τρίπολη 0-1, ενώ παλεύει να αντίσει στα ερυθρόλευκα τον Κολομβιανό παικταρά. Ζώτα Σίλβα και Πουέρτα, λοιπόν. 2-2 ερυθρόλευκοι που είχαν και δύο δοκάρια, Ελ Καμπί και Γκοντζάλες. Απείλησε στο δεύτερο ημίχρονο Αστέρας Άκτορ, θετικό ντεμπούτο για το Μεξικανό Φορ, αλλά και για το Φρόιλερ. Μέσω Νότιχαμ το τίγλημα των 23χρονο μέσο, Προτεκτοράτο η Νότιχαμ. Διαψεύδει πάντως η ΠΑΕ. Μια ανάσα από τη Σάντος ο Ροντινέη. Με τη Λίμπαρ θέλαμε και μπορούσαμε περισσότερα γκολ. Γιατί δεν τα βάλατε, είναι η ερώτηση. Πιο κάτω, ο Κάγκουα βασικός, μέσα και ο Λούζα. Για καλό ποδαρικό στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδιά απόψε στις 7:30. Προς επιστροφή στην εντεκάδα ο Καλάμπρια. Ανοιχτές οι θέσεις των εξτρέμ. Κίνηση προς Τζιρόνα και Ουναΐ. Στο χέρι του Μαροκινού η υπόθεση. Στο παρασκήνιο για την άμυνα. Όχι, στο προσκήνιο για την άμυνα ο Γκασαμά. Ελληνική τραγωδία. Να εδώ και η είδηση για τον Κωνσταντέλια. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο του Κωνσταντέλια. Μεγάλο διάστημα απουσίας στην αγορά για αντικαταστάτη Ντόρτμουντ. Καθάρισαν τα δεκάρια, λέει. Ο Μανού χρειάστηκε 3 λεπτά για να σκοράρει στην επιστροφή του. Ο Κουαμέ που τον αντικατέστησε πέτυχε το 2-0, έχασε πέναλτι ο Ράτσιτς και ο Άρης έκανε το 2-2 με το 2-1 επί του Όφη. Γρηγορίου, ζητούμενο οι βαθμοί μέχρι να βρούμε ταυτότητα. Βγάλετε μια καινούργια ακόμα, προλαβαίνουμε. Μεσογειακή, χρυσό για Ματούλα και Κροκο... Ματούλα, Κοροκοζίδη στο τένις. Ασημένια για Φραντζεσκάκη Εμμανουλίδου στο στίβο και εθνική βόλεϊ ανδρών. Βόλεϊ γυναικών στην οκτάδα του Ευρωπαϊκού, η εθνική 3-0 τη Γαλλία. Εθνική μπάσκετ με την πλάτη στον τοίχο κόντρα στην Ισπανία στις 7 η ώρα. Ηρακλής έρχεται και κλείνει ο Ισπανός εξτρέμ Ραμίρες Δελτόρο.
1: Α, έρχεται ο Ραμίρες Δελτόρο.
2: Δελτόρο, Sport Day.
1: Μάλιστα, Sport Day λοιπόν. Ο Ολυμπιακός, τι λέει, απέδρασε από την Τρίπολη με την κολάρα του Πορτογάλου. Φτωχό το σκορ, αλλά το 2x2 είναι που μετράει πάνω απ' όλα. Καλά. Λοιπόν, ο Σίλβα έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά με κεφαλιά στο 31, μετά από σέντρα του Σάλιακα, με τους ερυθρόλευκους να έχουν δύο δοκάρια, ένα ο Ελκαμπή και ένα ο Γκονσάλες, και τεράστιες χαμένες ευκαιρίες για να καθαρίσουν νωρίς, χωρίς μάλλον άγχος το παιχνίδι. Μοιράζει την τράπουλα σε όλους ο Μέντι, ο οποίος έκανε 7 αλλαγές στην εντεκάδα. Σπουδαίο παιχνίδι από τον Σιπιόνι. Άρεσαν Ρόκο, Τικνιζιάν, άψογος ο Ορτέγκα. Ντεπούτο για χαμόγελα από Γκονσάλες και Φρόιλερ. Αυτά για τον Ολυμπιακό. Πιο πάνω τώρα έχει την ΑΕΚ. Την ξέρανε την Κηφισιά στο 97. Α, την ΑΕΚ. Ναι, ναι. Η Κηφισιά ξέρανε την ΑΕΚ στο 97, η οποία πήρε παλικαρίσιο βαθμό απέναντι στην ΑΕΚ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με γκολ του Μπένι. Προηγήθηκε η Ένωση με τον Βάργα, αλλά δέχθηκε ψυχρολουσία στο φινάλε. Έξαλλος ο Νίκολιτς με την εικόνα των παικτών του και την πρώτη απώλεια της σεζόν. Τι άλλο έχουμε τώρα. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 σήμερα. Ξεκίνημα με το δεξί. Τρίποντο στην πρώτη του μάχη για το πρωτάθλημα. Θέλει το τριφύλι, φαντάζομαι και ο Λεβαδιακός. Έτσι. Μέσα η Λούζα Καγκουά, παρουσία Λαφούζου, η τελευταία προπόνηση. Πάει για βασικός ο Ντέσσερς και ώρα 0 για Ουνάχη. Μπάσκετ στις 7 απόψε, Ελλάδα-Ισπανία έχουμε.
2: Ναι. Οι losers του ομίλου. Μην κοιτάμε που η Ισπανία ήταν μπροστά, έχασε από την Πορτογαλία εντός έδρας.
1: Okay, λοιπόν, η εθνική θέλει να πληγώσει την παρέα του Χουάντσο Ερναγκόμεθ, όπως το πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, και να μείνει ζωντανή για το παγκόσμιο του 27. Δεν ξέρω, δεν τραβάει νομίζω.
2: Δεν πείθουν, αυτή την περίοδο δεν πείθουν.
1: Δεν πείθουν. Λοιπόν, Ολυμπιακός, φιλικό ξεμούδιασμα. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 77-63 τον Προμηθέα. Παναθηναϊκός έρχεται φουριόζος ο Μπαντιό. Και βόλεϊ πέταξε στους 8. Η εθνική γυναικών σκόρπισε με 3-0 σετ τη Γαλλία και πέρασε στην προημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού.
2: Η οποία παίζει καταπληκτικά, την είδα σε δύο παιχνίδια και στην αρχή του ομίλου και όντως με εντυπωσίασε.
1: Μπράβο. Λοιπόν, Άρης Όφη 2-1 με σφραγίδα του Μανούτο 2-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με Πέλκα για Ντέλια. Αυτό που έλεγε νωρίτερα και ο Χάρης, ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ αφιέρωσαν το γκολ στον πρώην συμπαίκτη τους. Φως στο σπορ.
2: Πάμε στο φως στο σπορ. Ερυθρόλευκη ζωταρία, λέει. Με κεφαλιά γκολ του Πορτογάλου στο 31. Ο Ολυμπιακός πέρασε από την Τρίπολη κερδίζοντας 1-0 τον Αστέρα. Και άλλα τέρματα μπορούσαν οι Πυριώτες. Είχαν δύο δοκάρια με Ελκάμπη και Γκονζάλες και άλλες ευκαιρίες για το 0-2, ειδικά με το Μαροκινό που έχασε τέταρτο στο 58 και η Γκίνια δεν λέει να τον αφήσει. Ντεμπούτο Φρόιλερ, αυτός μουσουλμάνος είναι, δεν μπορεί να κάνει φιέλιο, κάτι άλλο πρέπει να κάνει, κάτι αντίστοιχο θα έχουν. Ντεμπούτο Φρόιλερ που θα μπορούσε να φύγει με ασίστ, πολύ καλό μάτς ο Σάλιακας που έφτιαξε τον γκολ, πολύ καλός δημιουργικά και ο Τικνιζιάν. Άλλη μια καλή παρουσία πρόσθεσε στο ενεργητικό του. Ο Σιπιόνι άφησε τη σφραγίδα του στο πρώτο μέρος ο Ρόκα. Αρκετά δραστήριοι οι αρκάδες, ειδικά στο δεύτερο μέρος που είχαν τρεις καλές στιγμές για την ισοφάριση. Αναστάτωση προκάλεσε ο Παπακανέλος στα τελευταία λεπτά. Με τη Λίμπαρ μπορούσαμε και άλλα γκολ. Βγήκε η δουλειά μας στο γήπεδο. Αντωνόπουλος, κοιτάξαμε τον Ολυμπιακό στα μάτια. Ζώτα, εκπληκτικός, όχι εγκληματικός. Εκπληκτικός ο Σάλιακας. Πάει να κλείσει πουέρτα. Ο Ολυμπιακός επιχειρεί την ίστατη στιγμή να φέρει τον Κολομβιανό στην Ελλάδα. Προσπαθεί και για Βάργκας, αυτός είναι που έλεγα, παρά τη σκληρή άμυνα της Σεβίλης. Πάει Σάντος ο Ροντινέη. Δεν ισχύουν τα περί πουέρτα και Βάργκας, έλεγα χθες από την ΠΑΕ. Τώρα πιο κάτω ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα απόψε στις 7.30 και θέλει την νίκη απέναντι στο Λεβαδιακό. Νίστρουπ, να μείνουμε ενωμένοι.
1: Να μείνετε.
2: Μείνετε, ποιος σας λέει όχι. Την προσγείωσε, διαβάζουμε από την αριστερή πλευρά. Η Κηφισιά των 10 παιχτών με γκολάρα του Μπένι στις καθυστερήσεις πήρε δικαιότατα το 1-1 από την ΑΕΚ που είχε προηγηθεί μισή ώρα νωρίτερα με το Βάργα. Περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για τους γηπεδούχους που είχαν και δοκάρι με το Θεοδωρίδη στο 74. Αποβλήθηκε στο 93 ο Βαν Άιμα και του έβαλε στοπ. Ο Άρης σταμάτησε την ξέφρενη πορεία του Όφη κερδίζοντάς τον με 2-1. Τα γκολ η Μανού και Κουαμέ μείωσε ο Κόντρο στις καθυστερήσεις, ενώ νωρίτερα ο Χριστογιώργος είχε αποκρούσει πέναλτι του Ράσιτς. Έκανε ωραίο παιχνίδι, έκανε ο Χριστογιώργος. Αν δεν ήταν αυτός, πιθανότητα θα έτρωγαν περισσότερα, θα δεχόντουσαν. Με ανατροπή ο ΠΑΟΚ, ο δικέφαλος του Βορρά έκανε το 2-2 στο Περιστέρι, επικρατώντας 2-1 το ατρωμί του, χάρη σε 2 γκολ του Πέλκα. Σόου από τον κορυφαίο της αναμέτρησης. Άλλοι στον Κωνσταντέλια αφιέρωσαν την νίκη Θεσσαλονίκης. Θα γυρίσει δυνατός, τρομερή ατυχία του Γιάννη Κωνσταντέλια. Επιβεβαιώθηκε χθες η ρήξη χιαστού που υπέστη στο μάτς με Αμβούργο. Πιθανότητα χάνει όλη τη σεζόν. Και τέλος, ξεμούδιασμα, πρώτο φιλικό για τον Ολυμπιακό. Κέρδισε 77-63 τον Προμηθέα στο νέο προπονητήριο του ΣΕΦ.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχει πάει 7.30. Χάρη είναι η ώρα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της νέας σεζόν.

0: Δήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
2: Πρώτο Balkanica Festival 2026, 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Η επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα. Ειδήσεις σε τίτλους κάθε ώρα. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συντονίσου.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
6: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
4: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ και πάλι.
0: Ναι. Ήταν να μην γυρίσουμε που λέει ο λόγος.
1: Ναι, τώρα θα ερχόμαστε. Θα επιστρέφουμε κάθε διάλειμμα.
0: Λοιπόν, Χάρης Καταρίδης.
1: Γιάννης Βαλικούδης.
0: Να καλημερίσουμε τον Δημήτρη, ο οποίος μας εύχεται καλή σεζόν, όπως και η Ξανθήπη. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα στην Εύα. Καλή σεζόν, λέει. Μάλλον καλή συντροφιά. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Σας ευχαριστούμε για τις ευχές.
0: Να πούμε ότι μαζί μας είναι.
1: Ναι, μαζί μας είναι και πάλι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία στην Ορεστιάδα. Μάλιστα, έχει προσθέσει στον εξοπλισμό της και ένα καταπληκτικό εργαλείο, ένα μηχάνημα που λέγεται H2 Blaster ή υδρογόνο 2 Blaster, το οποίο μέσα από κάποιων διαδικασιών που δεν θέλω να τις αναλύσω τώρα ή θα τις λέμε εν καιρό, ας πούμε,
0: ναι,
1: έχει την τάση να μειώσει τις επικαθίσεις άνθρακα, τα καρβουνίλια στη μηχανή, να καθαρίσει θαλάμους καύσης, να καθαρίσει βαλβίδες και μέρος του συστήματος εξαγωγής και να βελτιώσει την ομαλότητα της λειτουργίας σε κινητήρες με πολλές επικαθίσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα οχήματα, οπότε περισσότερες πληροφορίες βέβαια μπορείτε να πάρετε από την ίδια την επιχείρηση εκεί στη Λοχαγού Διαμάντη με Καλλιπόλεως γωνία. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι τα οπτικά και ακουστικά όραση Center του Δημήτρη του Χαρνίδη, κάπου εκεί απέναντι από την κεντρική πλατεία. Είναι εύκολο το εύκολα προσδιορίσιμο το σημείο, γνωστό πάνω στην Κωνσταντινούπολεως. Πλέον γίνονται και ακουογράμματα, μετρήσεις, όπου μπορεί κανείς να διαπιστώσει το μέγεθος της βλάβης ή τέλος πάντων να προσκομίσει από κάποιο ιατρικό εργαστήριο μια τέτοια μέτρηση, ούτως ώστε να απευθυνθεί σε πολύ όμορφα και διακριτικά ακουστικά. Έκανα μια έρευνα, το είδα, γιατί θα χρειαστώ εγώ.
0: Αυτό είναι μια καλή είδηση.
1: Είναι μια καλή είδηση. Κοίτα τώρα που με βλέπεις με αυτά τα ακουστικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλιώς είναι το θέμα μας. Στην παρέα μας το κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 στην Ορεστιάδα. Το κρεοτεχνείο Τόλης με τα τόσα εξαιρετικά κρέατα που κατά καιρούς το έχουμε μαζί μας, είναι γνωστό τη Πάση, και με τον Τόλη τον Κουδελίδη, ο οποίος ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο χώρο. Και μπορείτε να πείτε ότι με απόλυτη ασφάλεια και καθαριότητα και όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής θα απευθυνθείτε και θα εξυπηρετηθείτε. Σιδηρικά χρώματα αρδευτικά, η διθέρμανσης Κασαπιάν από το 1924, 102 ολόκληρα χρόνια στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Παντρών, πιο πρόσφατο αλλά το ξέρουν όλοι. Παντρών στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την κεντρική πλατεία, πρόκου 1, μπορείτε νυχθημερών να χαλαρώσετε ή να διασκεδάσετε, να ενεργοποιηθείτε ανάλογα με την ώρα της μέρας. Έτσι, προφανώς δεν πας στις 9 το πρωί για χορό, πας όμως θα απολαύσεις τον καφέ σου.
0: Ωραία.
1: Προφανώς δεν πας για σιέστα στις 10 το βράδυ, στις 11 πας για να κουνηθείς λίγο.
0: Μαθήματα ζωής από το Χάρη Κανταρίδη.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Φιλόσοφος, δεν το συζητάμε.
0: Life coach. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα στη Σταυρούλα. Γενικότερα μας αρέσει πολύ που σας βλέπουμε έτσι μετά από καιρό να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Λοιπόν, να προχωρήσω για να μην σπαταλάμε άλλο χρόνο.
1: Για προχώρα και θα έρθω και εγώ.
0: Να πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Είναι η σειρά του άλλωστε. Εντολή για Πουέρτα γράφει. Απέτηση Μαρινάκη να κλείσει σήμερα η μεγάλη μεταγραφή. Νέο αίμα προς νέο πνεύμα. Καθάρισε το πεζικό, εκτέλεσε η αεροπορία. Ναι, ο Ζώτα με κεφαλιά, μεγάλο center for, χάρισε το τρίποντο στον Ολυμπιακό. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1. Τώρα κληρώνει για Πάμπλο Γκαρθία Βάργκας. Οι τελευταίες πληροφορίες από τη Σεβίλη για τον πιτσιρικά της Μπέτης και για τον Ελβετό. Νέιμαρ, καλή ρόντι Νέι. Ασφυκτική πίεση Σάντο στο Βραζιλιάνο. Συζητήσεις με τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι τελείωσε αυτό.
1: Οι προηγούμενες εφημερίδες αυτό γράφανε.
0: Στην Ελλάδα σήμερα ο μάνατζερ του για να τρέξει το θέμα με τη Λίμπαρ. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε και άλλα γκολ. Ζώτα έκανε πολύ καλή δουλειά ο Σάλιακας στο γκολ. Και ντεπούτο για τους Γκονσάλες και Φρόιλερ. Αυτά.
1: Και η ώρα το σπορ είναι η επόμενη για να δούμε αν θα βγει υγρή με δάκρυ ή αν θα βγει απλά επικριτική. Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Γκέλα, γράφει Νίκολιτς. Είμαι πολύ ενοχλημένος. Έπρεπε να φύγω με τους τρεις βαθμούς. Άλλοτε ισχύουν οι κανόνες, άλλοτε όχι. Πάλι κάποιος θα φταίει. Δεν μπορεί. Ναι. Σιγά μη φταίει η ΑΕΚ, οι παίχτες, ο προπονητής κτλ. Σε ένα κάκι στο αγωνιστικό χώρο, ένα βλέπεις, μπορεί να παίξει μια τέτοια ομάδα μπάλα σε ένα χωράφι. Και ένα νεκρό γήπεδο εντός εισαγωγικών. Το μόνο που είχε σημασία χθες ήταν η νίκη και οι τρεις βαθμοί. Αλλά η ΑΕΚ τους έχασε μέσα από τα χέρια της το 97. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με γκολάρα του Βάργα από τρομερή ασίστ του εκπληκτικού Μαρίνου στο 63. Αλλά πληγώθηκε από ένα γκολάκι της σειράς και στο 97. Πληγώθηκε, λέει, στο τέλος από τον Μπένι. Σοκ με Κωνσταντέλια. Χάνει όλη τη σεζόν με ρήξη χιαστού. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε είδηση για κάτι άλλο, για κάποια άλλη ομάδα, για κάποιο άλλο παίχτη στη συγκεκριμένη εφημερίδα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα δημιούργησε αίσθηση. Έχεις πάει ήδη στη Sport Time από ό,τι βλέπω. Περαστικά Κωνσταντέλια, λοιπόν, αφιέρωσαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ την χθεσινή τους, τέλος πάντων, νίκη. Η οποία ήταν 1-2 επί του Ατρόμητου Αθηνών. Εδώ η εφημερίδα έχει και τα άλλα αποτελέσματα. Να προχωρήσουμε να δούμε, έχει μέτρο σπορ?
1: Για να δούμε τώρα, θα φανεί αυτό το πράγμα. Δεν έχει μέτρο σπορ.
0: Αχα.
1: Όχι. Οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να περάσουμε σιγά σιγά σε κάτι που θα ακούσουμε και μετά θα πάμε στα πολιτικά πρωτοσέλιδα.
0: Να πάμε σε κάτι που θα ακούσουμε, λες, λοιπόν.
1: Θα δώσουμε πάσα.
0: Okay.
2: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
0: Είναι ώρα...
1: Μπήκαμε στη δημοκρατία.
0: Ναι. Είναι ώρα να μπούμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξέρετε, έτσι, όταν μιλάμε για πολιτική επικαιρότητα, προς το παρόν μιλάμε για την κεντρική επικαιρότητα. Θα φτάσουμε και στα τοπικά. Υπομονή να έχετε. Έχουμε και πολλά θέματα να δούμε. Λοιπόν, εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Πάμε στη Δημοκρατία. Μπορεί ο κόσμος να προχωρά, ο χρόνος να περνά, αλλά η φωτογραφία του Μανώλη Κοτάκη παραμένει δίπλα στο λογότυπο. Πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους, γράφει ο Μανώλης Κοτάκης, και εδώ αναζητούμε ταυτότητα. Με τρακτέρ στο Λευκό Πύργο, ξεσηκώνονται πάλι οι αγρότες. Αποφάσισαν ομόφωνα δυναμικό συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πιο κάτω στο κεντρικό θέμα του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας γράφει: έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να χταχάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες. Έβγαλαν μέσα στον Αύγουστο και με ασφικτικές προθεσμίες την υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών για πληστηριασμούς. Χωρίς αίτηση καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία. SOS για τις κρίσιμες ημερομηνίες από αύριο, 1η Σεπτεμβρίου, πως η επιτάχυση της δικαιοσύνης, εδώ εισαγωγικών, μετατρέπεται σε καρμανιόλα. Την ίδια ώρα, ρυθμοί χελώνας για σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Πιο κάτω, ιστορικό δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαρωτικό όχι στις Βρυξέλλες από την Ισλανδική επαρχία. Στο 63% έφτασε η αντίθεση στις αγροτικές και αλλιευτικές περιοχές της χώρας. Τώρα εδώ είναι, Γιάννη, που πραγματικά λέμε, εξυπηρετούμε ένα αφήγημα που μας αρέσει ως εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Επειδή το έχω δει το θέμα της Ισλανδίας. Η Ισλανδία είναι μια χώρα με ελάχιστο πληθυσμό. Ακόμη ελαχιστότητα είναι αυτοί που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή εκεί πάνω. Κοντά στο βόρειο πόλο και με την Αλία, ναι.
0: Αλία, σωστά.
1: Αλία. Λοιπόν, για την Αλία έχουν πρόβλημα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βάλει κάποιους κανόνες που τώρα δεν τους έχουν. Οπότε είναι απόλυτα λογικό οι 100.000 όλοι και όλοι που είναι αυτοί να ψηφίσουν συντριπτικά κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάλι που το 37% ψήφισε υπέρ, είναι μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έγινε βέβαια στα αστικά κέντρα, τύπου πώς λένε στην Ισλανδία, Ρέικιαβικ. Ο Σαμαράς δεν είχε κλείσει την πόρτα στην παράταξη, γράφει παραδίπλα η δήλωση χρησμός που ανάβει φωτιές στο Μαξίμου. Συνεχίζεται το χάος με λεωφορεία και τρόλι στην Αθήνα και 15.000 ευρώ για να μάθουμε τι φταίει. Δεν ξέρω που δόθηκαν. Νέο χωροταξικό.
0: Συγγνώμη λίγο, επειδή αναφέρθηκε στο Σαμαρά. Πέρασε λοιπόν το καλοκαίρι και ο Σαμαράς ακόμα ανακοινώνει κόμμα, έτσι.
1: Εγώ ήταν στις διακοπές. Κοίτα, νομίζω ότι αν γίνει κάτι θα γίνει εδώ γύρω από την
0: ΕΕ.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Μπήκαμε μετά... σε, αυτή... μπήκαμε σε αυτόν τον αστερισμό.
1: Συνεχίζει λοιπόν που είμαστε, είναι ο χωροταξικό οργή και από τους μαστιχοπαραγωγούς κατά Παπασταύρου. Πανσέλινος για λίγο στην Ακρόπολη, ράπισμα στο υπερταμείο για τις ελαστικές αναθέσεις, κίτρινη κάρτα από την ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων.
0: Τώρα αυτό που λέει Πανσέλινος για λίγους, κάπου έπαιξε ένα δημοσίευμα που λέει ότι ήταν κλειστή η Πανσέλινος
1: αρχαιολογικός χώρος,
0: ο αρχαιολογικός χώρος, που συνήθως είναι ανοιχτή αρχαιολογική χώρη, ειδικά σε τέτοια περίπτωση, και άνοιξε τόσο, για ένα περιορισμένο κρουπαλαγό, θυμάμαι. Τώρα δεν το έχω διαβάσει αναλυτικά το θέμα, μπορεί και να κάνω λάθος και αν κάποιος, ας πούμε, μπορεί να παρέμβει, ευχαρίστως. Ότι πριν κάνα εξάμηνο είχαν βγάλει ένα τιμοκατάλογο για πριβέ, πώς το λένε,
1: δραστηριότητες, τι,
0: όχι δραστηριότητες, πριβέ και VIP επισκέψεις στην Ακρόπολη για μικρά γκρουπ, ξέρω εγώ, 500 ευρώ για μία ώρα. Μήπως έγινε σε αυτό το πλαίσιο, μήπως το πούλησαν δηλαδή.
1: Δεν γνωρίζω,
0: το προϊόν.
1: Ναι, ο αποκλεισμός, γιατί δεν είναι δικό του το προϊόν Πανσέλινος.
0: ούτε Ακρόπολη.
1: Ούτε δικό του το προϊόν Ακρόπολη. Νομίζω ότι θα ήταν, πώς να σας πω, παράτερο.
0: Είναι στοιχείο του καπιταλισμού. Μπορείς να μην έχει ριζοσπάστη μια σχεδευτέρα, αλλά αυτό το πράγμα είναι η επιτομή του άκρα του καπιταλισμού. Όποιος έχει λεφτά μπαίνει.
1: Έτσι.
0: Προχωράμε.
1: Είναι τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ, Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Υλικού συμμαχία.
1: Ναι. Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
0: Α, στον ελεύθερο τύπο. Λοιπόν, έχεις πάει εσύ ήδη. Λοιπόν, τα 7 κλειδιά, wow, που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ. ναι, καλά. Τι ισχύει για χαμένα ένσημα, αξιοποίηση της πολλαπλής παράλληλης διαδοχικής ασφάλισης και προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. Τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι πριν και μετά τη συνταξιοδότηση, πώς αξιοποιούνται οι διπλές εισφορές στα ταμεία και οι δύο ή τρεις δουλειές μετά το 2017. Πόσο αυξάνεται η σύνταξη με πλασματικά έτη.
1: Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι, να είσαι γύρω στη δικιά μου ηλικία ή προς τα 65 και λίγο περισσότερο δηλαδή, και να κάνεις δύο ή τρεις δουλειές παράλληλα. Έτσι απλά για να στηρίξεις το αφήγημα του ελεύθερου τύπου ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί κατά 300 ευρώ.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δουλεύεις δύο και τρεις δουλειές χάρη έτσι, ώστε... για να καταργηθεί η συνταξιοδότηση για μας.
1: Θα καταργηθεί η επιβίωση μετά από τα 65-67 όταν βγαίνεις στη σύνταξη με τρεις δουλειές.
0: Σωστά. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε πιο πάνω. Αντιπολίτευση σε θέση μάχης, Ελλάς Πασόκ για τη δεύτερη θέση και ο Πολάκης για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έληξε αυτό το κομμάτι με Δούρου και... Λοιπόν, τελική ευθεία. Στις βαλίτσες της ΔΕΘ μέτρα άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και πηξίδα τετραετίας. Ναι. Λοιπόν, πληθαίνουν οι τηλεφωνικές απάτες. Είχαμε και στην περιοχή μας το τελευταίο διάστημα πλήθος τηλεφωνικών απατών, είτε προφασιζόμενοι τους λογιστές, είτε προφασιζόμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε πάντως φαινόμενα, και επειδή πολλές φορές λέμε για τους γυρεότερους να είναι προσεκτικοί, έμαθα πρόσφατα ότι και νεότεροι έπεσαν στην παγίδα. Προσοχή λοιπόν, δεν δίνουμε προσωπικά δεδομένα και οικονομικά στοιχεία, τέλος πάντων, στον καθένα που παίρνει τηλέφωνο και μας τα ζητάει. Λοιπόν, πετρέλαιο Βενεζουέλας στο ντεπόζιτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σημαίνει για την παγκόσμια αγορά μαύρου χρυσού η ιστορική συμφωνία? Πρόσβαση σε 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αποκτάει η Αμερική. Τώρα τι να πω, τα πήρε.
1: Μήπως θα αγοράσουν πίσω το Μαδούρο?
0: Μήπως να κοιτάξουν τώρα πια τα μέρη τους και να μην ανακατεύονται στα δικά μας. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, 6 μήνες πολέμου, 4 ερωτήματα, κανένα φως στο τούντελ. Ισλανδία, δημοψήφισμα, η Αλία νίκησε τον Τραμπ και το όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ναι. Και το όχι στην Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Νίκησε τον Τραμπ και το όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι φιλία, παιδί μου. Η Αλία νίκησε τον Τραμπ και το όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το ναι. Αυτό είναι εντελώς Ελλάδα.
1: Ναι, δεν είναι αυτό, πώς το λένε, ήξεις, αφήξεις, όχι, τα παιδεία παίζει.
0: Λοιπόν, ακίνητα. Χαμηλό ρίσκο επένδυσης, υψηλή απόδοση, γράφει τέρμα κάτω ο ελεύθερος τύπος, και πάμε να αλλάξουμε εμείς εφημερίδα.
1: Πάμε, πάμε να δούμε καμιά που γράφει ελληνικά. Πάμε στα νέα. Βενζίνη, δίζελ. Η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Εκεί πώς, άμα δεν ήταν ακριβή η Ελλάδα, πώς θα δινόταν στην Ένωση το 1.700.000.000.
0: Ναι, ναι, και πώς θα είχαμε.
1: Πώς μπορούσαμε να έχουμε όλα αυτά τα πας. Το καλάθι της νοικοκυράς, το καλάθι του νονού, του συμπέθερου, του κουμπάρου.
0: Πώς θα είχαμε την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας. Ακριβώς.
1: Και τον έγκαιρο, μάλλον πριν την ώρα του.
0: Αποπληρωμή.
1: Πριν την ώρα της αποπληρωμή των δανείων. Εδώ μιλάμε για. Κάνει θαύματα η βενζίνη και το ντίζελ, που στην Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε crash test σε 150 χώρες, λέει. Πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ.
0: Σήμερα ή αύριο.
1: Λοιπόν, άμα μπορείς να βρεις, όσο εγώ διαβάζω αυτό, γιατί θα πλησιάσει και το διάλειμμα. Ο Πουλικάκος έχει ένα τραγούδι που λέγεται «Στα σούπερ μάρκετ». Δες εκεί σε κανένα Spotify, ναι, YouTube και τα λοιπά. Ταιριάζει πάρα πολύ, ταιριάζει γάντι. Υιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε. Εμείς εδώ έχουμε τον ιό του Δυτικού Εύρου. 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν περισσότερο, για το πώς πρέπει να προφυλαχτούμε, για το τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί. Έξαρση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες. Μιλάει στα νέα η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Τηλεματική, γιατί έμεινε 4 ημέρες στο σκοτάδι.
0: Ποιος?
1: Ποιος ήταν τώρα, θα σου πω, δεν θα σου πω, δεν το θυμάμαι.
0: Τηλεματική.
1: Ποια υπηρεσία έμεινε.
0: Πού πάει, περίμενε, γιατί τώρα, τηλεματική λέει, τηλεματική. Ξέρω εγώ, αυτό δεν είναι η ιατρική, η απομακρυσμένη.
1: Όχι απαραίτητα, όχι, όχι, τηλεματική, κάτι άλλο διάβαζα χθες σε μια ιστοσελίδα. Για κάποια υπηρεσία που δεν λειτουργούσε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά δεν είμαι σίγουρος πια, οπότε ό,τι και να πω. Ναυάγιο στην Κυρίνια. Να, αυτό είναι πολύ σοκαριστικό.
0: Α, είναι το σύστημα, yeah, του ΟΑΣΑ.
1: Μπράβο.
0: Που ενημέρωνε τους επιβάτες πότε έρχεται το λεωφορείο.
1: Μπράβο,
0: αυτό.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ναυάγιο στην Κυρίνια, νεκρή και αγνοούμενη το αμαρτωλό παρελθόν του καταμαράν. Το οποίο λέει, έτριζε, έκανε 1002 καθώς ξεκίνησε. Και 15 λεπτά μετά, κάπου 7 χιλιόμετρα, πόσο είναι, 4 μίλια, μόλις ανοίχτηκε, άρχισε να μπάζει νερά και μετά έκανε αυτό που έκανε. 250-260 πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες, 8 νεκροί και 17 που αγνοούνται. Τώρα με τι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί. Δημοψήφισμα. Γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη, τελικά είπαν όχι γενικώς. Πόσοι ψαράδες έπεσαν τους συμπατριώτες τους. Άρα είπαν όχι όλοι. Ναι. Δεν είπε μόνο ο αυτός. Βόρειο Αιγαίο, μηνύματα στην Άγκυρα με μια νόταμ. Το λιμενικό με περιπολίες ανέλαβε δράσεις σε Σαμοθράκη και Λέσβο. Α, ωραία, άρα δεν θα πετάνε τα ντρόν.
0: Ναι.
1: Πολιτικό παρακτή.
0: Είχαμε και αυτό.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Είχαμε και αυτό. Τι κρύβουν τα σήματα ρυθμιστή από την πλευρά Σαμαρά. Αχα. 15ήμερο παθών για Πασόκ Ελλάς. Πήγα, είδα στην επίδαυρο των Ιωνάτου Ευρυπίδη στη Συρία.
0: Στη Σύρο, βρε! Στη Σύρο!
1: Ποια Συρία, στη Σύρο. Πού να σε Σύρο, λέει. Τα ρεμπέτικα του Γιώργου Νταλάρα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Σύγχρονο,
6: πολυδύναμο,
5: μοντέρνο,
6: ευέλικτο.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
6: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
5: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
6: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
5: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
6: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
5: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
6: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
5: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
6: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
7: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και τη συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις. Η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης, τον Κουντελίδη Απόστολου.
1: Ήρθαμε.
2: Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν. Εδώ έχουμε και μια καλημέρα.
2: Από το φίλο μας τον Μπάμπη έχουμε, από την Αλεξανδρούπολη.
1: Καλημέρα Μπάμπη.
2: Και αυτός μας εύχεται καλή σεζόν. Ακούσαμε έτσι και ένα ρεφρενάκι εκεί από του Πουλικάκου, του τραγούδι που ζήτησες.
1: Στα σούπερ μάρκετ θα βρούμε. Θα βρούμε πώς θα τα αγοράσουμε.
2: Άλλο το ένα, λοιπόν, άλλο το άλλο.
1: Αυτό
2: είναι...
1: το είπα. Επειδή από σήμερα, από ναι. αύριο, πότε είναι, από το αύριο. Μετά από αυτή τη συμφωνία κυρίων που έκανε ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, που λέγανε ότι. Η συμφωνία ποια ήταν, ότι κρατήστε τις τιμές, κάντε ό,τι θέλετε μέχρι το καλοκαίρι,
1: ναι,
2: που έχουμε τουρίστες.
1: Μέχρι το καλοκαίρι, λέει, πάρτε τους τα ναι. tip. Και από εκεί και έπειτα χαμηλώστε τις τιμές, έτσι ώστε ο μέσος Έλληνας να έρθει να χειροκροτήσει στην ΔΕΘ.
2: Mm-hmm. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Επειδή τώρα αναφέρθηκα σε Αλεξανδρούπολη, η θερμοκρασία εκεί ανέβηκε στους 22,7, όχι πολύ, από τότε που ξεκινήσαμε. Πιο αργά ανεβαίνει η θερμοκρασία από ό,τι φαίνεται. Εδώ η Ερωστιάδα έχει 17,7. Το Διδημότυχο είναι στους 17,3. Λοιπόν,
1: μόλις
2: για πες.
1: Μόλις μου ήρθε ότι στην Αλεξανδρούπολη πλέον θα πηγαίνουν λίγο πιο μεσημεριανές ώρες για μπάνιο.
2: Εντάξει. Ναι.
1: Κανένα κακό. Ναι. Να πούμε ότι στην παρέα μας.
2: Να κάνουν και καμιά δουλειά.
1: Να πούμε ότι στην παρέα μας εδώ ο χορηγή της εκπομπής είναι η Fit Car Rental που νοικιάζει αυτοκίνητα. Δεν το έχει κανείς άλλος εδώ στην περιοχή. Μπορείτε να βρείτε και να νοικιάσετε το αυτοκίνητό σας. Καλοσυντηρημένο πάντοτε. Γιατί διαθέτει και δικό της συνεργείο και για τα δικά μας οχήματα βέβαια. Στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάντη Γωνία. Το τηλέφωνο είναι το 2552-028-525 και πλέον διαθέτει και το μηχάνημα H2 Blaster που παράγει ένα μείγμα αερίων, διαχωρίζει το υδρογόνο και το οξυγόνο από το νερό αυτά και το διοχετεύει στην εισαγωγή του κινητήρα ενώ αυτός λειτουργεί και έχει σκοπό τον καθαρισμό, όλων των μερών του κινητήρα. Θα τα πω στο άλλο διάλειμμα. Λοιπόν, μαζί μας. Οπτικά, ακουστικά, όραση σέντερ του Δημήτρη του Χαρνίδη στο κέντρο της πόλης. Προστίθεται μαζί με τα Moscow Mule, αυτά τα εξαιρετικά γυαλιά ηλίου και τα ήδη υπάρχοντα γυαλιά οράσεως για όλους τους τύπους, για όλες τις παθήσεις, για όλες τις ηλικίες, τα πολύ σημαντικά παιδικά. Γυαλιά οράσεως, το έχουμε ξαναπεί και θα το πούμε και πάλι. Θα τον έχουμε κάποια στιγμή φιλοξενούμενο να μας αναλύσει τη σπουδαιότητα των γυαλιών για τα παιδιά που έχουν πρόβλημα. Αλλά πλέον είπαμε και στον τομέα των ακουστικών επεκτείνεται η επιχείρηση.
2: Ωραία.
1: Κρεοτεχνείο Τόλης, εδώ φάτε καλά. Φάτε καλά, φάτε καθαρά, φάτε προσεγμένα, φάτε με ασφάλεια τα κρεατικά που μπορείτε να βρείτε στο κρεοτεχνείο, το πεντακάθαρο, το εξαιρετικό, το απίστευτης εξυπηρέτησης του Τόλη Γουδελίδη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134.
2: Και αγαπημένο.
1: Ναι, να πούμε ότι μαζί μας είναι τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 εδώ και 102 χρόνια μεγαλώνει μεγάλες πόλεις.
2: Ναι, εντάξει, μεγάλες. Okay,
1: μεγάλες πόλεις. Αλλά... Σκέψω ότι ήταν ένα χωριουδάκι όταν άρχισε.
2: Αυτό.
1: Ήταν ένας οικισμός προσφύγων όταν άρχισε.
2: Έτσι.
1: Και έγινε 20 τόσων χιλιάδων.
2: Έχτισε την Ορεστιάδα.
1: Και 10.
2: Πραγματικά. Έχτισε την Ορεστιάδα, λέω πραγματικά.
1: Έγινε πόλη 25.000 κάποια στιγμή και έχει προοπτικές να γίνει και 10.
2: Ναι, ναι, ωραίες προοπτικές.
1: Μαζί μας το καφέ Μπαρ Παντρών. στην Βασιλιάς Κωνσταντίνου με Κωνσταντινούπολης ή αν θέλετε στην άκρη του πεζοδρόμου, στην Πρόκου 1, που μας περιμένει 20 ώρες το 24ωρο, είτε να χαλαρώσουμε είτε να διασκεδάσουμε ανάλογα με την ώρα και με καταπληκτική εξυπηρέτηση. Και φυσικά Top Charm, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα, την Αναγεννήσεως 153 και στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τι γράφει το Μακελιό σήμερα στο πρωτοσέλιδο του. Λέει: πυροβολή και ρίχνει κυβερνήσεις. Σπύρος Ενωτιάδης, ο αόρατος πράκτορας της DEA, που ξέρει τα πάντα για την πολιτική μαφία στην Ελλάδα. Από τη σύλληψη του ναρκοβαρόνου Ελμπογιάκο στην απαγωγή Μαδούρο, το Μαξίμου, ο πρωθυπουργός, ο ανιψιός και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ποιοι και γιατί τον τρέμουν. Μάλιστα.
1: Όμως, έτσι.
2: Ο Σπύρος κατά παράβαση, Ενωτιάδης.
1: Κατά παράβαση καθηγούς. Το ονόματός του.
2: Ναι, δεν είναι ενωτικός.
1: Κυβερνήσεις ενώ είναι Ενωτιάδης.
2: Λοιπόν, νεοδημοκράτες παιδεραστές. Η παράταξη του Κούλη και το ποινικό μητρό της Φρίκης. Τώρα εδώ πέρα εμφανίζει έναν, μάλιστα ήταν γυμναστής νομίζω.
1: Αυτός
2: είναι. Ναι, καθηγητής φυσικής αγωγής. Ο οποίος συνελήφθη καθώς... πραγματοποίησε σεξουαλική παρενόχληση σε μαθήτριές του. Τώρα πώς συνδέεται με τη Νέα Δημοκρατία, να σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου.
1: Όλοι κάτι ψηφίζουν, άμα έτυχε να είναι και μέλος κανενός
2: τοπικού
1: οργάνου.
2: Λοιπόν, ποιος διέλυσε το πολεμικό ναυτικό, κύριε Ναύαρχε? Οι αναγνώστες μας καταγγέλουν για τον αρχηγό Γεν Δέλτα Κατάρα.
1: Κατάρας λέγεται.
2: Καθηγητής Λαζαράτος για ιδιωτικά ΑΗ. Ανεπίτρεπτο η κυβέρνηση να καπελώνει τους δικαστές. Και αποκαλύφθηκε το βαθύ λαρύγγι στο σκάνδαλο Watergate. Ήταν ο υπαρχηγός του FBI.
1: Εντάξει, 50 χρόνια πέρασαν.
2: Ναι. Αυτά ξέρεις, περνάνε και σε μια φάση που αποχαρακτηρίζονται.
1: Τα αρχεία του Foreign Office, πώς το λένε.
2: Και η ληστεία του αιώνα τερμακάτω, πώς ο Τραμπ άρπαξε τα πετρέλαια της Βενεζουέλας.
1: Πάμε και για την αιστεία του αιώνα τώρα. η οποία.
2: Παραπάνω, υπεραιωνόμενη.
1: 1,5 αιώνα, 150 χρόνια αιστεία λέει. Προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους με γκρίζους λύκους, ντρόνς και αλλιευτικά πειρατές. Πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους? Α, είναι αυτό του Μανώλη Κοτάκη που είδαμε επιγραμματικά στη Δημοκρατία. Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Τα εθνικά θέματα ακουμπούν την καθημερινότητά μας πλέον. Μακροσκελές το άρθρο, όποιος ενδιαφέρεται, είναι εφημερίδα. Το άρθρο της Ακαθίστης Βεκρή γράφει, τιτλοφορείται, «Οι μνηστήρες της εξουσίας και ο Οδυσσέας της σύγχρονης Ελλάδας. Η πραγματική επίκηση μιας χώρας δεν αρχίζει όταν κάποιος άλλος πάρει τα κλειδιά. Αρχίζει όταν εκείνοι που ζουν μέσα στο σπίτι πάψουν να αισθάνονται ότι έχουν το δικαίωμα να το κρατούν». Ακούνε εκεί στα φαντς. Δεν ακούνε. «Τα πετρέλαια της Βενεζουέλας υπό τον πλήρη έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών». Καράκας, η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, τη μεγαλύτερη επιτυχία από τότε που επανεξελέγει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπέγραψε με την ελεγχόμενη από τον ίδιο υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας συμφωνία εκχωρήσεως του πλήρους ελέγχου των πετρελαϊκών αποθεμάτων σε αμερικανικές εταιρείες. Λοιπόν, και εδώ έρχεται το ερώτημα που λες, αγαπητέ Ιωάννη, γιατί ας πούμε η Βενεζουέλα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει ότι εκχωρεί εθνικό πλούτο, γιατί ναι, η πρόεδρος επιλέγει να μην τα βάλει με τις Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτικά,
2: okay,
1: γιατί έχει λιγότερη ισχύ για το καλό των, ας το πούμε, για την επιβίωση μάλλον των πολιτών και των κατοίκων, και η Ουκρανία δεν κάνει εκλογές που θα μπορούσε να επιλέξει το ίδιο απέναντι στη Ρωσία.
2: Γιατί η Ουκρανία είναι σε κατάσταση πολέμου.
1: Και αυτοί ήταν. Μπήκαν μια βραδιά, τους απέκλεισαν. Δεν είναι κατάσταση πολέμου όταν σε αποκλείουν και δεν μπορείς να βγεις από τη χώρα σου ναυτικά με τα αεροπλανοφόρα,
2: ναι,
1: και έρχεται ελικόπτερο και παίρνει τον πρόεδρό σου. Ένα, δύο, πέντε. Τι να πω. Είναι αυτό που στα ελληνικά λέμε anyway. Και το λέμε πολύ συχνά και δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι με το ένα, δεν βαριέσαι με το άλλο.
2: Περνάει ο καιρός.
1: Περνάει ο καιρός και γινόμαστε. Άστο να μην πω τι γινόμαστε. Λοιπόν, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας ξεκινά από την παράνομη αλιεία.
2: Μάστε.
1: Καλά.
2: Δεν το θες.
1: Τι να πω.
2: Κοίταξε, το τι Τούρκοι αλείς σουλατσάρουν στο θρακικό πέλαγος και πιο μέσα, δεν λέγεται.
1: Δεν σε διεθνή ύδατα όμως.
2: Είναι διεθνή τα ύδατα.
1: Οπότε από
2: την άλλη, δεν έχουμε και εμείς δική μας αλεία, έτσι. Δηλαδή την κάναμε την... την ενασχόληση με την επαγγελματική αλεία τόσο δύσκολη και δυσβάστακτη και αποτρεπτική, τέλος πάντων, με την ενασχόλησή της. Οπότε βρήκαν οι Τούρκοι ψαράδες
1: πρόσφορο νερό, όπως λέμε, πρόσφορο έδαφος.
2: Ναι, πρόσφορο νερό.
1: Και ευτυχώς που δεν είπαν ναι, δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Ισλανδί, θα έρχονταν και ψαράδες της Ισλανδίδου.
2: Ναι, δεν θα το έλεγα. Δεν νομίζω ότι θα του συνέφερε. Αλλά επειδή τους Τούρκους, τους ψαράδες του συμφέρει, και επειδή εμείς καλώς ή κακώς δεν έχουμε αλεία, την εκμεταλλεύονται αυτή την πανίδα, τέλος πάντων.
1: Πάμε στη στήλη αξίζει να διαβάσετε, η οποία γράφει: ολοκληρώνεται μετά από 120 έτη και με λέιζερ ΑΙΤΑ η πρώτη φάση καθαρισμού του Καλλιμάρμαρου.
2: Ναι, που το πληρώνει ο Μαρινάκης, είναι αυτό.
1: Μάλλον αυτό είναι. Νεκροί και αγνοούμενοι σε ανατροπή επιβατικού πλοίου στην Κερίνια. Παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου έκδοσης βεβαιώσεων για ανακαίνιση κατοικιών. Αναχέτηση και ανάσχεση είναι ο τίτλος του άρθρου του Κώστα Κόλμερ. Και στη στήλη της ημέρας ο Δημήτρης Καπράνος γράφει: ένα φιόρδ βαθιά μέσα στην ανθρώπινη θάλασσα.
2: Πολύ ποιητικό.
1: Πολύ ποιητικό, είναι σαν το παραπέντε. Πλέον είναι το φιόρδ, κάτι μικρά. Το έχεις δει?
2: Όχι. Δεν το θυμάμαι.
1: Οι δύο γιαγιάδες που συζητούσαν, λέει, τι είναι τα φιόρδ. Λέει, είναι κάτι μικρά. Πώς είναι οι κάστορες, λέει, τα μικρά ζωάκια που τρέχουν.
2: Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο. Άσπρο πάτο. Συνελήφθη μεθυσμένος ο βιρτουόζος του Κλαρίνου από το πανηγύρι στη Λαμία σε χικ-χικ κούρσα στο κέντρο της Αθήνας. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων πρόκειται για τον Άρη Μουγκο Πέτρο, ο οποίος το τελευταίο 1-1,5 χρόνο απασχολεί την επικαιρότητα.
1: Αφώς.
2: Για διάφορους λόγους, κυρίως για το ατύχημα που είχε
1: το περασμένο Πάσχα.
2: Ναι, αλλά μετά έτσι απασχόλησε και με την οικογενειακή του ζωή και τα λοιπά. Τέλος πάντων, τον πιάσανε πιωμένο. Αυτός βγήκε από τα δικαστήρια και λέγεται ασχολείστε με και δεν ασχολείστε με τα μοντέλα που τα πιάνουν με κοκαίνη. Καθένας, τέλος πάντων, ναι.
1: Μάλιστα, δηλαδή αν υπάρχει κάποιο έγκλημα μεγαλύτερο από αυτό που κάνεις, ναι, δεν πρέπει να ασχολούνται με το δικό σου έγκλημα. Ναι.
2: Από την άλλη, όμως, θες την προβολή και την. Ναι. Τέλος πάντων. Δικό του θέμα. Λοιπόν, το καλοκαίρι της Μαρέβα παρέα με τον σπουδαίο ποιητή Νίκο Γκάτσο. Οι διακοπές της συζύγου του Πρωθυπουργού έχοντας για συντροφιά το βιβλίο Όλα τα τραγούδια. Ο ασθενής Κυριακίδης στο ιατρείο της Εσπρέσο. Μια ιδιαίτερη συνέντευξη του αγαπητού ηθοποιού στην Μαρία Ανδρέου. Και πιο κάτω, η σεξι μακριχέρα που έκλεινε σπίτια συστηνόταν ως οικιακή βοηθός. Η γλωσσοφαγιά χτύπησε.
1: Δεν έβλεπαν ότι τα χέρια της κρύα.
2: Ναι. Η γλωσσοφαγιά χτύπησε τον Έλληνα Μέση. Αυτό έφταιγε, λοιπόν, για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Έχει. Βγήκε και το πόρισμα.
1: Και ανάδρομος Θερμής.
2: Ναι. Ο Χάρης, φυσικά.
1: Ναι, εγώ αυτά. Ναι. Ποιος άλλος.
2: Βάλε και λίγο δωράκι. Οι διάλογοι της Starlet των πανηγυριών με το κύκλωμα της κόκας και του γιατρού εμπόρου. Τα παράπονα της τραγουδίστριας πελάτησας για την ποιότητα του προϊόντος και την παράδοσή του. Αυτά από την Εσπρέσο.
1: Ναι, να μην έχει δώρο στις τόσες αγορές, ναι, ή κάτι.
2: Ναι. Τι... κοίταξε, να τις ενημερώσει κάποιος ότι από σήμερα ξεκινάνε.
1: Ναι, ναι, και φθηναίνουν κιόλας.
2: Ναι.
1: Φθηναίνουν από σήμερα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης, 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις, λέει. Παρένθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Βουτιά για τους ρυθμούς.
2: 36 δις ευρώ. 36 δισεκατομμύρια, είπες.
1: Δισεκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Άντε, 36.000 εκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Βουτιά για τους ρυθμούς ανάπτυξης και κατάρρευση των ρυθμών αύξησης του παγίου κεφαλαίου μετά το 2026. Στους 100 μεγαλύτερους τελικούς αποδέκτες του Ελλάδα 2.0, και έχει ένα κόμμα μετά, να το πούμε αυτό. Να. 2.0 κόμμα. Ο τομέας που αφορά προηγούμενη μεταποίηση, μετασχηματιστικές τεχνολογίες και έρευνα και ανάπτυξη είναι τελευταίος στην κατάταξη με 2,5% των πόρων. Πιο κάτω, Αντώνης Σαμαράς, σημειτικό Πασόκ και λαός η Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν το είπε ο Σαμαράς, το είπε ένας συνεργάτης του Σαμαρά που δεν θυμάμαι πώς το λένε, που είναι ο πρόσωπος του γραφείου τύπου του... Yeah.
1: Το διευκρινίζει παρακάτω, αυτό υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του πρώην Πρωθυπουργού. Ναι. Τώρα, από τη δεξιά στήλη, Νέα Δημοκρατία, αναζητώντας ψήφους στο κέντρο, συνεχείς επιθέσεις προς το ΠΑΣΟΚ και The Hios Festival 2026, τιμητική διάκριση στο Δημήτρη Μελισσανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό, την Ορθοδοξία και το έθνος. Άμα βάζαμε και την οικογένεια... η Ελλάς οργανώνεται ομάδα κρούσης για τις εκλογές. Άγιο Σάββα, το Σωματείο Εργαζομένων, απαντά στον Άδωνη για το πρόβλημα με τα χειρουργεία.
2: Αύριο εδώ ο Άδωνης, έτσι.
1: Θα δώσει την απάντηση εδώ στο Γιάννη. Γιατί άμα το βρεις εύκαιρο...
2: Ναι. Σήμερα πάντως στον Εύρο, συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη, τουλάχιστον το πρόγραμμα δεν έχει γνωστοποιηθεί
1: επίσημα
2: και ολόκληρο, θα βρίσκεται η υφυπουργός μετανάστευσης, η Σέβη Βολουδάκη. Έτσι, αυτό για την ιστορία που λέμε.
1: Και ασύλου. Συντική Σερών. Οι εξεγερμένοι δεν το βάζουν κάτω, λέει στο φακό της εφημερίδας των συντακτών.
2: Μπράβο τους.
1: Μια και είπαμε για μετανάστευση.
2: Λοιπόν, η κόντρα νιούζα ακολουθεί. Ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμα κατεβεί στο γήπεδο, γράφει η κόντρα. Ψυχρολουσία για την κυβέρνηση, τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού. Νευρική κρίση στο Μαξίμου προκαλούν τα πρώτα δείγματα από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που άρχισαν να πραγματοποιούνται από τις 20 Αυγούστου. Το κυβερνητικό στρατόπεδο ανησυχούν ιδιαίτερα για το ποσοστό που συγκεντρώνει ο Αντώνης Σαμαράς.
1: 20 Αυγούστου δημοσκόπησε στην παραλία, λέει.
2: Ναι.
1: Τι προτιμάτε, Φρέντο Εσπρέσο, λέει ο άλλος.
2: Ξέρω τι θα απαντήσει. Δημοσκόπηση λοιπόν χαστούκι στις Βρυξέλλες, οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη. Το αναλύσαμε νωρίτερα, να μην το συνεχίσουμε. Λοιπόν, σούπερ μάρκετ. Μην πάτε, ελπίζω να μην πήγατε χθες προχθές, γιατί έως και 30% θα είναι οι μειώσεις στις τιμές από σήμερα.
1: Ναι. Και μια μέρα δώρο δηλαδή.
2: Λοιπόν, το οργανωτικό γραφείο και οι συντονιστές περιφερειών της Ελλάς, όλα τα ονόματα και ακίνητα παράταση στο πάγωμα του ΦΠΑ 24% έως το 2027 και ελαφρύνσεις. Λίβανος, Ισραήλ, Χεσμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία. Πετρέλαια της Βενεζουέλας, φουντώνουν οι φωνές για τη συμφωνία. Ληστεία από Τραμπ. Και πάνω από 700 νεκροί, πολλά δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος ανοικοδόμησης από τις φωνικές πλημμύρες, λέει η κυβέρνηση του Νεπάλ.
1: Τι να ανοικοδομήσεις εκεί και τι να αφήσεις.
2: Μόνο ένα σπίτι έμεινε. Το είδες που έχει χαμός. Ένα κτίσμα που δεν το παρέσυρε, δεν το παρέσυρε τα ορμητικά νερά. Λέει ο μηχανικός είναι για μετάλλιο.
1: Τι να πω. Πάμε στη Star Press. Από τη Νέα Υόρκη στην Ελλάδα, το ΕΣΥ έσωσε 12χρονη με σπάνιο όγκο. Μπράβο. Αυτό το πράγμα συνέβη.
2: Ναι, λέει, ήρθε το κοριτσάκι στην Ελλάδα και διακοπές. Κάτι τώρα που χρειάστηκε να πάει στο γιατρό. Διαπίστωσαν ότι υπάρχει όγκος. Κατευθείαν στην Αθήνα, στο ογκολογικό νοσοκομείο, δεν θυμάμαι σε ποιο. Και όλα καλά.
1: Μάλιστα. Το καυτό καλοκαίρι της Ειρήνα Σάικ. Όλοι ψάχνουν με ποιον ήταν στη Γαλλική Ριβιέρα. Αν δεν βγείτε έξω δηλαδή και δείτε ανθρώπους να ψάχνουν κάτι, μην νομίζετε ότι ψάχνουν τίποτα χρήματα.
2: Στη Γαλλική Ριβιέρα δεν θα ψάχνουν.
1: Ψάχνουν την Ειρήνα Σάικ. Ναι. Τύφλα στο Μεθύσιο Μουγκοπέτρος και άλλα μπλεξίματα για τον βασιλιά του Κλαρίνου. Πρόστιμο 1.375 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 9 μήνες. Mm-hmm. Πιο κάτω η τραγουδίστρια και ο γιατρός εντός εισαγωγικών της Κόκας, η Γαμαρό, αγόραζε ουσίες για να μπορέσει να σταθεί στην πίστα. Όλοι καυτοί διάλογοι, βάλε μου από το καλό γιατί το άλλο ήταν πικρό. Πώς έκαψε τη γνωστή τραγουδίστρια ο κοριός της Ελλάς. Πού τοποθετείται αυτός ο κοριός? Χαϊδεύεις ένα σκύλο και πάει σε σένα, ας πούμε?
2: Όχι.
1: Όχι, όχι. Μέσα στη κλειδί η ζωή με την Αντωνά. Σαν εκατομμυριούχος στο Μονακό ο Λιάγκας, αν πας στο Μονακό, αν πας αξιοπρεπώς. Καζίνο, πανάκριβα αμάξια και βόλτες σε οίκους μόδας. Ας τώρα θα τα βγάζει από εδώ και πέρα με 35 ευρώ τη βδομάδα σαν τον άντρα. Πώς θα έλεγε η γυναίκα του. Πώς καρφώθηκε, εντός εισαγωγικών, η εγκυμοσύνη της Μπάρκα, της χάιδευε την κυλίτσα όλο το βράδυ. Με το καλό, Δανάη μου, της φώναζε ο κόσμος. Με το καλό, λέμε κι εμείς. Με ένα πόνο. Ο πανέμορφος Δαβίδ και η Λιδία, τα άγνωστα αδέρφια της Τούνη, γιατί δεν έχει σχέσεις μαζί τους? Καλά, αυτό είμαι μιξία.
2: Με τα βρουν. Έλα τώρα, έλα
1: κακία,
2: τώρα.
1: Κακία, κακία.
2: Λοιπόν, έχει πάει 8:30 ακριβώς. Οπότε πάμε διαφημίσεις. Θα να γυρίσουμε σε
1: τα
2: υπόλοιπα, λέω.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
2: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
1: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
2: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
3: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους Σεβικούς.
2: Φροντιστήριο μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
3: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
2: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
3: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
2: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
4: Φορηγητεί και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις.

0: Εδώ ξεκινούν όλα.
1: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
0: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
1: Bandichrome ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Στις 2 το μεσημέρι η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
3: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
3: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο Panata. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
1: Νάτι και η άλλη ακροάτρια από τη Μυτιλίνη, η Τατιάνα.
2: Καλημέρα στην αγαπημένη μας Μυτιλίνη.
1: Εν τω μεταξύ, περνάει δύσκολα η Μυτιλίνη με την ευλογιά. Δεν ξέρω αν έχεις δει. Γίνεται ένας χαμός. Έχουν ξεσηκωθεί οι κτηνοτρόφοι. Οι άνθρωποι διεκδικούν το δίκαιο τους. Γιατί και προκάλεσαν και παραιτήσεις. Παραιτήθηκαν αντιπεριφερειάρχες.
2: Το είδα αυτό.
1: Έγινε ένας χαμός. Δεν είναι πολύ μακριά από εμάς η κατάσταση αυτή, γιατί και η δική μας περιοχή.
2: Έχουμε βιώσει κατά καιρούς και αυτό που είναι μεγάλο πρόβλημα στην οποιαδήποτε καταστροφή, είτε είναι φυσική είτε είναι βιολογική όπως αυτή, έχουμε αυτή την απίστευτη καθυστέρηση των αποζημιώσεων.
1: Και όχι μόνο αυτό, διαπιστώθηκε λάθος χειρισμός της ζωονόσου. Τέλος πάντων, καλημερίζουμε λοιπόν.
2: Καλημέρα και εκεί.
1: Και να προχωρήσουμε.
2: Να πούμε πρώτα απ' όλα πάλι τους φίλους μας. Ιδρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 139, συγγνώμη. Όχι ρε, 39. Τι λέω, μα γιατί το... Ξανά, σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και είναι και εδώ κοντά.
1: Το κλειδώνουμε
2: και
1: έτσι.
2: Το κλειδώνουμε αυτό. Μένει, κατοχυρώθηκε 1-2-3, το παίρνει ο Βάνης ο Κασαπιάν. 102 χρόνια εκεί πέρα. Και εντάξει, μπορεί οι αριθμοί να μην αλλάζουν, να αλλάζουν, ό,τι θέλω λέω σήμερα. Ναι. Μπορεί οι αριθμοί να αλλάζουν, αλλά τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν μένουν ως εγγύηση. Εγγύηση βέβαια για τη σωστή διατροφή σας είναι και το Κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134. Εδώ μπαίνει το 100. Το 100 λέγοντας όχι το γνωστό 100, το 100 ως αριθμός.
1: Καταλάβαμε. Λοιπόν,
2: Βασιλείος Κωνσταντίνου 134 στην Ορεστιάδα, με μια τεράστια γκάμα προσφερόμενων προϊόντων. Ό,τι έχει σχέση με το κρέας θα το βρείτε εκεί και θα το βρείτε καθαρό, πιστοποιημένο με όλα τα, πώς τα λένε, εχέγγυα. Οπτικά, ακουστικά, όραση σέντερ, Χαρνίδης Δημήτριος, στο κέντρο της πόλης, πάνω στην Κωνσταντινούπολης. Ένα λάθος σε κάθε χορηγό.
1: Μπράβο.
2: Τώρα πρέπει να κάνω και στον επόμενο κάποιο λάθος. Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, συνεργείο επίσης, στην Καλλιπόλεως 73, με Λοχαγού Διαμάντη γωνία στην Ορεστιάδα, και με το νέο μηχάνημα, το υδρογόνο 2 Blaster, που... έχει σκοπό και κατορθώνει να καθαρίζει τις επικαθήσεις άνθρακα, τους θαλάμους καύσης, τις βαλβίδες και μέρος του συστήματος εξαγωγής και να βελτιώνει την ομαλότητα λειτουργίας σε κινητήρες με πολλές επικαθήσεις.
1: Δηλαδή με πολλά χιλιόμετρα.
2: Πολλά
1: έτσι.
2: Χιλιόμετρα, ναι. Για βενζινοκίνητα, για πετρελαιοκίνητα, δίζελ και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Δεν έκανα ούτε ένα λάθος στη Fit Car Rental. Νεκτάρι, ακούς. Και Πατρών. Καφέ μπαρ Πατρών. Εδώ και να θες να κάνεις λάθος δεν μπορείς, γιατί πας στην πλατεία, στέκεσαι, το βλέπεις απέναντι και λες από εδώ θα πάρω τον καφέ μου, εδώ θα πιω τον καφέ μου, εδώ θα πιω το ποτό μου. 20 τουλάχιστον ώρες το 24ωρο.
1: Πολύ ωραία.
2: Ούτε εδώ κάναμε λάθος. Και τέλος να πούμε ότι υπάρχει το Top Charm. Υπάρχουν τα Top Charm, καθώς πλέον είναι δύο. Στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στην πιάτσα του Ταξί, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος, και στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21. Αυτά.
1: Ωραία. Να προχωρήσουμε με τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφει και η Political στο σημερινό της πρωτοσέλιδο. Έχει εδώ πέρα στο κύριο θέμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τους αρχηγούς των κομμάτων, έτσι που...
2: Κάποιον εκ των κομμάτων.
1: Κάποιον εκ των κομμάτων, σωστά το θέτεις. Δηλαδή Τσίπρας, Ανδρουλάκης και Καριστιανού. Απόβαση λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, ακονίζουν όπλα για τη μεγάλη μάχη της ΔΕΘ. Το σχέδιο Μητσοτάκη, η Σφίνα Τσίπρα, ο Δημέτωπος Ανδρουλάκη και το crash test της Καριστιανού.
2: Σε φουσκούσε λίγο αυτή.
1: τι θα πούν οι πολιτικοί αρχηγοί από το βήμα της διεθνούς έκθεσης. Εδώ τώρα έχει ένα, εγείρεται ένα θέμα με την περίπτωση της ΔΕΘ. Η Καριστιανού, ας πούμε, και ο Τσίπρας
2: είναι εκτός βουλής.
1: Είναι εκτός βουλής.
2: Δικαιούνται να μιλήσουν.
1: Δικαιούνται να μιλήσουν. Απ' την άλλη, είναι ένας, μια θεσμική διοργάνωση, η ΔΕΘ, που πρέπει να πατά, ας πούμε, στο πρωτόκολλο της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας.
2: Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει ένα κριτήριο με το οποίο βγαίνουν οι ομιλητές. Α, θα ζητήσει εδώ και το Ακέλ. Θα πει και ο Βάκης ο Τσομπανίδης, θέλω και εγώ να μιλήσω.
1: Γιατί όχι.
2: Γιατί δικαιούται η Καριστιανού και δεν δικαιούται ο Βάκης.
1: Ναι. Και υπάρχει μια, έτσι, κάτι έχει γίνει με τον Τσίπρα, αυτό που λέει Σφίνα Τσίπρα, που το θεωρούν unfair ότι θα μιλήσει πριν τον Μητσοτάκη, κάτι
2: και
1: τέτοιο.
2: Όλος,
1: ναι. Γίνονται θεματάκια. Τώρα, ποιος αποφασίζει πότε θα μιλήσει και πώς και γιατί ναι και γιατί όχι, πραγματικά είναι ένα θέμα που χρήζει διερεύνησης. Συνεχίζουμε όμως εμείς στο πρώτο σέλιδο της Political. Διεθνείς αγορές και ΔΕΘ. Τι περιμένουν να ακούσουν για να αναβαθμίσουν τη χώρα μας. Περιμένουν οι διεθνείς αγορές. Πότε αρχίζει ο νέος κύκλος αξιολογήσεων από τους μεγάλους επενδυτικούς οίκους. Τραγωδία ανοιχτά της Κερίνιας. Πώς μετατράπηκε το φύλλο τζετ σε υγρό τάφο. Η δικογραφία για το κύκλωμα ναρκωτικών στην Αττική. Οι καυτές συνομιλίες τραγουδίστριας και το ghost phone του γιατρού. Σε ετοιμότητα η ελληνική αστυνομία. Ο Αλέξης Τίνη. Οργανωτικό δίκτυο πανελλαδικά με το βλέμμα στην κάλπη. Είδαμε προχθές έκανε και μια σύσκεψη με τους τομεάρχες. Έπαιξαν κάποια πλάνα για την κυρία Μπέρδου.
2: Φωτογραφίες με την κυρία Μπέρδου.
1: Πλήρη ασυδοσία από τη φαμίλια Καχρημάνη. Έτσι, να γυρίσουμε στις, στις σταθερές μας.
2: Δεν είχαμε ακούσει για τον Καχρημάνη εμείς στις διακοπές μας.
1: Ναι.
2: Μας έλειψε.
1: Λοιπόν, η έρευνα δια τηλεφώνου στον ιό του Περιφερειάρχη Υπήρου και η συγκάλυψη.
2: Εδώ ο Κοριός δεν έχει πιάσει τίποτα. Είναι επιλεκτικός Κοριός.
1: Ναι. Πιο πάνω τη λέει οικονομική ανάσα. Από σήμερα ψαλίδι στις τιμές έως 30% σε 1160 προϊόντα. Απίστευτο ρεκόρ, η Ελλάδα στο top 30 παγκοσμίως με περιουσιακά στοιχεία άνω του 1-3 ευρώ. Μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Να μας τα πάρετε, να μας τα πάρετε. Τι τα έχουμε τόσα πράγματα εμείς. Τι θα τα κάνουμε άλλο, μαζί θα τα πάρουμε.
1: Και ο εκδότης εδώ, ο Νίκος ο Καραμαλής, γράφει η κάλπη του 27 και το update στοίχημα του Μαξίμου. Τα τρία εμπόδια του Σαμαρά, οι πιστοί σύμμαχοι και τα νέα πολιτικά φλερτ. Πρώην γαλάζιος τέλεχος, πρώην τραπεζίτης και γνωστός δημοσιογράφος σε ένα ερωτικό τρίγωνο διαρκείας.
2: Τα τρία, μάλιστα.
1: Ναι.
2: Πάμε παρακάτω στην απογευματινή. Η απογευματινή λοιπόν γράφει πάνω-πάνω. Το Μαξίμου χτίζει τα διλήμματα της κάλπης και ρίχνει γέφυρες στους δυσαρεστημένους. Η στρατηγική του Πρωθυπουργού. Όθηση 11% στην ανάπτυξη, 550.000 θέσεις εργασίας και επενδυτικό boom 60% με μοχλό του Ταμείου Ανάκαμψης. Και το ευτύχημα ότι ήρθε καλοκαίρι. Γι' αυτό και τόσες πολλές θέσεις εργασίας. Ανάσα στο εισόδημα των νοικοκυριών με τριπλή παρέμβαση, μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών. Φθηνότερα έως και 30% θα πωλούνται από σήμερα 1725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 970 ευρώ κατώτατος από τον Απρίλιο. Ζωή να έχουμε.
1: Okay.
2: Κυριάκος Μητσοτάκης, χειροπιαστή οικονομική ανακούφιση προς όφελος των πολιτών. Και μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας, πράσινο φως σε Κιλ και Γιόρκ από το Υπουργείο Παιδείας. Έδωσε πίσω άδειες στα δύο ιδιωτικά ΑΕΗ, εκκρεμεί η πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών. Μάλιστα το ένα, αν θυμάμαι καλά, αν διάβασα σωστά χθες, λέει ότι στεγάζεται σε ακατάλληλο κτίριο. Που το Συμβούλιο της Επικρατείας το είχε κρίνει.
1: Ενώ τα δημόσια πανεπιστήμια στεγάζονται σε κτίρια διαμάντια.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Τα οποία χαίρουν απόλυτης σταθερότητας, προδιαγραφών και κυρίως ευπρέπειας απ' έξω τουλάχιστον.
1: Ναι.
2: 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι σε ναυάγιο στην Κυρίνια. και από 16 Σεπτεμβρίου 6 αλλαγές για ταχύτερες διαθήκες και κληρονομιές.
1: Πάντως τώρα σκέφτομαι του Κερίνια και λέω, φαντάζεσαι ήταν 7 ναύτες αγνούμενοι.
2: Α, σωστά. Και να λεγόταν SS, οχηματαγωγό.
1: SS είναι, οχηματαγωγό είναι το καταμαράν αυτό νομίζω.
2: Οχηματαγωγό ήταν, ναι.
1: Πρέπει να είναι ferry boat, ξέρεις, να είναι σαν αυτά.
2: Νέο...
1: Α, όχι, αυτά δεν είναι οχηματαγωγό.
2: Νέο τοπίο με άμεσα πρακτικά ωφέλη για χιλιάδες οικογένειες, συμβολιογράφους και δικηγόρους. Να, ωραία. Έχει λοιπόν πολλά ωφέλη, έχουν οι αλλαγές για ταχύτερες διαθήκες σε συμβολιογράφους και δικηγόρους.
1: Τυχαίρι.
2: Λοιπόν, ασπίδα του Αχιλέα, ηχηρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου. Θα φυλάμε και άλλες χώρες δηλαδή. Νίκος Δένδιας, προστασία της ελληνικής επικράτειας σε θάλασσα, στεριά, αέρα, κυβερνοχώρο και διάστημα, παρακαλώ. Πλέον προστατεύουμε την Ελλάδα και στο διάστημα, που έχει μια σοβαρή παρουσία στο διάστημα άλλωστε.
1: Ναι.
2: Τα μισά πράγματα ελληνικά ονόματα έχουν.
1: Μέχρι εκεί.
2: Μέχρι εκεί. Μαύρος χρυσός. Το νέο υπερόπλο του Τραμπ στην παγκόσμια πετρελαϊκή σκακέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν χέρι σε 65 δισεκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα της Βενεζουέλας και αλλάζουν τις παγκόσμιες ισορροπίες. Σου λέει, όχι που δεν θα βρεις κι εγώ πετρέλαιο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας το πληρώνει η Ευρώπη ακριβά τώρα που έκανα πόλεμο στον κόλπο.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες, είναι μια πολύ απλή λογική. Όχι των Ισλανδών ψαράδων στις Βρυξέλλες, θα ψαρέψουν σε άλλα ύδατα. Επιχείρηση στο Αγία Σοφία, σωτήριες διακοπές στη χώρα μας για τη 12χρονη ομογενή. Αφαίρεση τεράστιου όγκου στο θώρακα που δεν είχε διαγνωστεί από τους γιατρούς στη Νέα Υόρκη. Σπόντα ήταν αυτό και πάμε στην ελεύθερη ώρα.
1: Πάμε στην ελεύθερη ώρα και να δεις σπόντες.
2: Ναι, εδώ να δεις.
1: Για να δούμε τι έχουμε.
2: Σπόντες, εδώ σπόντιες γράφει.
1: Καλημερίζουμε και τον Θανάση, τον υποδεχόμαστε στη νέα σεζόν. Λοιπόν, η ελεύθερη ώρα γράφει κουνούπια του Νείλου στην Αττική όταν 200 χρόνια δεν έχει αποχέτευση. Το μετρό Θεσσαλονίκης καθυστέρησε 38 χρόνια, ενώ η Αθήνα βρίσκεται στο χάος. Η χώρα ανοχήρωτη σε κάθε μορφής επιδημία και κλιματικής αλλαγής. Η ξεχασμένη θρύλη της αρχαίας ελληνικής μηχανικής. Από δίπλα. Από τη νέα ταυτότητα στο ψηφιακό πορτοφόλι.
2: Η νέα προσωπικό αριθμό.
1: Ναι, ναι. Η νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική και το δικαίωμα να μείνουμε εκτός. Παγκόσμια κρίση στην αγορά σιτηρών. Ο τρίτος καβαλάρης της αποκάλυψης, η πείνα ήρθε.
2: Πρέπει να διαβάζει συγκεκριμένο συγγραφέα συντοπίτη μας.
1: Ναι. Ή τέλος πάντων να απευθύνομαι στην τεχνητή νοημοσύνη.
2: Και αυτό παίζει και αυτό, ναι. Μπορεί. Δεν βλέπω το άλογο εδώ πέρα. Λίγο οι αναλογίες του είναι για δικούς μόδας.
1: Ναι. Λοιπόν, η σύμβαση Κούπερ έφερε τα μνημόνια και θα μας βάλει σε πόλεμο με την Τουρκία. Όλα έχουν προγραμματιστεί διαχειρός των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1940. Τόση οργάνωση, τέτοια αλφαδιά.
2: Πρωτοπόρος, ναι. Αυτός ο Κούπερ, είναι αυτός που έβγαλε τα τσιγάρα.
1: Δεν ξέρω. Όχι. Λοιπόν, όλος ο πλούτος της χώρας, όπως τα λεγόμενα στρατηγικά ορυκτά, σίδηρος, χρώμιο, νικέλιο, αλουμίνιο, άλλα μεταλλεύματα, πετρέλαιο, αέριο, τέθηκαν υπό την αιγίδα ενός αμερικανικού κονσόρτιουμ εταιριών. Για να μην έχουμε αυταπάτες με τον Τραμπ, πραξικοπηματική αρπαγή 65 δις βαρελιών της Βενεζουέλας για 100 χρόνια. Να μην έχουμε αυταπάτες για τον Τραμπ, εμείς ή εσείς, ας πούμε.
2: Αυτοί δεν φώναζαν να τον ψηφίσουμε.
1: Να τον ψηφίσουμε.
2: Να τον ψηφίσουμε. Τέλος πάντων, να βγει να εκλεγεί.
1: Ναι. Τώρα θα τον λουστούμε. Και θα τον λουστούμε όλοι μαζί. Και εμείς και αυτοί που τον υποστήριζαν.
2: Γι' αυτό έχουμε αρχίσει και παίρνουμε πολλά μετάλλια στην ενόργανη. Έχουμε γίνει μέτρα στην Κολοτούμπα.
1: Ναι. Καλά. Εντάξει.
2: Είναι μια άποψη.
1: Εγώ για μένα τουλάχιστον.
2: Δεν βλέπετε αρκετά μετάλλια.
1: Έχω μια δυσκολία στην κυβίστηση.
2: Ζαλίζεσαι κι εσύ.
1: Λίγο κοιλιά μου με ενοχλεί.
2: Εγώ ζαλίζομαι.
1: Ζαλίζεσαι. Εντάξει. Ωραία. Το επόμενο στάδιο είναι αυτό.
2: Γι' αυτό δεν είμαι στα συμφέροντα της Ελλάδας στο διάστημα.
1: Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες. Αυτά από τον αθλητικό και τον πολιτικό έντυπο τύπο. Θα συνεχίσουμε εμείς την πρωινή μας περιπολία. Θα δούμε έτσι πράγματα και θάματα. Σε πρώτη φάση όμως να σας πούμε ότι γενικότερα διανύουμε μια εβδομάδα εξελίξεων για τον νομό μας. Υπάρχει και το σχετικό άρθρο στο radioevros.gr καθώς μια σειρά επισκέψεων θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στο νομό μας. Τώρα αν αυτό γίνεται στην σκιά της ΔΕΘ ή όχι, είναι ανάλογα με την περίπτωση.
2: Κοντά, μια και ανεβήκαμε πάνω, πεταχτούμε μέχρι την οριστιά. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω, δηλαδή.
1: Εντάξει, όχι, υπάρχει εντολή από τον Πρωθυπουργό στους υπουργούς
2: να οργώσουν.
1: Ναι.
2: Είναι και ο καιρός κατάλληλος, αλλά πρέπει να βρέξει και λίγο μετά. Για
1: λοιπόν, σπορά. Σήμερα η Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, θα βρίσκεται στον νομό. Μάλιστα, θα πραγματοποιήσει δηλώσεις στα μέσα της Αλεξανδρούπολης. Στη 1:30 στο χώρο του νομαρχείου.
2: Γιατί ο νομός είναι ενιαίος.
1: Ναι, γιατί ο νομός είναι ενιαίος και αδιαίρετος. Εκεί είναι λοιπόν το πράγμα. Εκεί όποιος θέλει να έχει την, την ευκαιρία
2: να πεταχτούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα αύριο 11:30 ώρα το πρωί προβλέπεται ο υφυπουργός, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, να εγκαινιάσει την ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Δικαίων.
2: Όχι μόνο. Και το Σουφλίου και της Οριστιάδας.
1: Του Σουφλίου και της Οριστιάδας. Όχι, της Οριστιάδας νομίζω. Της Οριστιάδας. Ναι, τώρα αυτό υπάρχει μια φήμη αδιασταύρωτη. Θα έχει πλάκα αν συμβεί, ότι θα κινηθεί με τρένο.
2: Όχι, δεν θα κινηθεί αύριο τότε.
1: Όχι, θα μας αποδείξουν ότι λειτουργεί το τρένο.
2: Ναι, αλλά μπορεί να ανέβει στα δίκαια με το λεωφορείο του τρένου.
1: Μπορεί να ανέβει μέχρι την Οριστιάδα με το αυτοκίνητο, να πάρει στην Οριστιάδα το τρένο. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω. Και άμα βολεύουν τα δρομολόγια. Ή το κάνει τέλος πάντων σε ένα μικρό μέρος, ας πούμε, της περιοδίας του.
2: Μπορεί να πάρει και το χειροκίνητο, το έχεις δει, εκείνο που κάθονται
1: στα western. Ποιος ξέρει.
2: Μαζί με την αγαπηδάκη, ένας από εδώ, ένας από εκεί.
1: Λοιπόν, τώρα όμως να πάμε λίγο στο σουφλί και στην Τετάρτη. Α, ναι, θα είναι και η αγαπηδάκη μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης. Λοιπόν, την Τετάρτη, το πρόγραμμα έχει μια τρύπα γενικότερα. Λες και αφήσαν χώρο στον Μπένο να κάνει τα δικά του. Ο Σταύρος ο Μπένος, λοιπόν, θα βρεθεί στο σουφλί, ο πρόεδρος του διαζώματος, και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου με αντικείμενο το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το master plan δηλαδή για την ανασυγκρότηση του Εύρου, καθώς μετά την τελευταία επεισοδιακή συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου στη Νέα Βίσα, κάπως ο κύριος Μπένος έχει αποστασιοποιηθεί. Είδαμε όλο αυτό το διάστημα και δημοσιεύματα που λένε ότι, ξέρω εγώ, φεύγει, κάνει, ράνει. Θα απαντηθούν όλα αυτά.
2: Δηλαδή τα master plan.
1: Τα master plan, ξέρω εγώ. Ο ίδιος τέλος πάντων σε ιδιωτικές συζητήσεις λέει ότι παραμένει στον Εύρο, yeah, ενεργός, έστω και μακριά, ας πούμε, από τις εργασίες της Ειδικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου. Θα τα δούμε αυτά, θα τα μάθουμε και θα το παρακολουθήσουμε φυσικά εμείς σαν Ράδιο Εύρος. Θα είμαστε από κοντά. Λοιπόν, και την Πέμπτη έρχεται εδώ ο Παπασταύρου. Την Παρασκευή ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος πέρασε από τα μέρη μας κιόλας και αυτές τις μέρες που δεν κάναμε εκπομπές, πήγε να ξαναδεί το φράχτη. Α, πολύ αγάπη τον έχει.
2: Τεχνητό εμπόδιο.
1: Τεχνητό εμπόδιο, ναι. Πάμε διαφημίσεις.
2: Έχουμε μια καλημέρα από το φίλο μας τον Αξιώτη και μας εύχεται καλή σεζόν.
1: Αχα, ναι.
2: Και μάλιστα για να μην αδικήσει κανένα, λέει Χάρη και Γιάννη, ή Γιάννη και Χάρη.
1: Ωραία, ας το πάμε αλφαβητικά. Με συμφέρει.
2: Ναι, αλφαβητικά θα το πάμε γιατί σε συμφέρει. Πάμε.
1: Φύγαμε.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χορών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για Lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
7: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.
8: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
9: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520-24100.
11: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
13: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε
1: τελευταία ώρα της πρώτης μέρας.
0: Την τελευταία ώρα της πρώτης μέρας της νέας σεζόν, εδώ στην πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος, όπως μας συνηθίσατε καθημερινά από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10. Ακολουθεί το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Γενικότερα έτσι οι συνήθειες να μην χαλάνε. Και μια συνήθεια από όλες είναι και ο Σταύρος Παπαδόπουλος να είναι στην παρέα μας και να σχολιάζουμε μαζί.
1: Μια συνήθεια που έγινε λατρεία, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, εντάξει, okay. Λατρεία είναι έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα, Σταύρο.
1: Ναι. Γεια σου, λατρεία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό χειμώνα να έχουμε.
0: Πώς πήγε το καλοκαίρι, άσε το χειμώνα τώρα.
2: Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει.
0: Ακριβώς.
2: Απλώς ανανεώνει τα συμβόλαια με καλύτερες αποδοχές.
1: Αυτό έγινε εδώ.
0: Περίπου.
1: Λοιπόν.
2: Για να του κρατήσει του καλού παίχτε. Γιατί βλέπει, να βλέπει Καρέτσα, Τζόλι, αυτοί όλοι φύγανε. Δηλαδή, οι καλοί.
1: Πού να πάρει, μόλι απομακρυνθούν, τραυματίζονται.
2: Σωστό και αυτό.
1: Εσύ που απομακρύνθηκε, γύρισε υγιή, έτσι.
2: Εγώ κοίταξε να δει πάνω σε καταμαράν. Ήμουνα πάνω σε γιότ. Να, λίγο Μύκονο, λίγο.
0: Α, να χαίρεται, και, λίγο. Να χαίρεται και το γιότ.
1: Να χαίρεται το γιότ, ναι, να χαίρεται το γιότ.
2: Χαίρομαι και το γιό μου, ναι.
1: Το γιότ,
2: που γιόρταζε ψες. Αν και. Και λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς οι διακοπές συνεχίζονται κάπου και στις δαλματικές ακτές, νομίζω, δεν ξέρω που είμαι.
0: Αχα, έχεις χάσει τον προσανατολισμό σου.
2: Κοιτάξτε, ναι, δεν γνωρίζω τώρα.
1: Θα πάρουμε τηλέφωνο την αγαπητή Νικολούτη, άμα είναι έτσι.
2: Λοιπόν, εντάξει, είμαι ο μέσος Έλληνας. Δεν πήγα πουθενά, θα πω την αλήθεια.
0: Καλά, δεν μου λες ρε μέσο Έλληνα. Τι εδώ ο Χάρης έστριψε το κεφάλι του.
2: Χάρη και ο Χάρης.
0: Δεν πίστεψε ότι δεν πήγες πουθενά. Γιατί
2: δεν πήγα πουθενά.
0: Μάλλον ξέχασες. Μάλλον ξέχασες γιατί πέρασε καιρός.
1: Όχι, πέρασε ηλικία. Αλλά γιατί δεν έβγαινες όλο το καλοκαίρι εδώ να τα πούμε. Εγώ ήξερα ότι μια φορά ήταν στο κινέζικο σταθμό πάνω στο διαστημικό,
0: ήταν
1: την άλλη ήταν στις Αγγλίες, ήταν στη Νέα Γουινέα που είχες πάει.
0: Ακριβό το roaming.
1: Μετά ήσουν στα νερά του Πορθμού του Ευρύπου, μετά ήσουν το περίπου. Γενικώς.
2: Ναι, εδώ δεν άλλαξε. Εκτός από ένα ταξίδι στο εξωτερικό οικογενειακής φύσεως, δεν. Εντάξει, μπας το στήριο αυτό, θα συζητάμε τώρα για τον κόσμο εγώ. Εάν ήμουν σε καταμαράνη, σε γιώτα.
1: Ναι. Εδώ ταξιδεύουν οι Τούρκοι και πλημμυρίζουν πόλεις.
2: Εδώ λοιπόν από Τούρκους πάμε καλά στην Αλεξανδρούπολη. Κάθε μέρα που έβγαινα έξω, έραμπα έλεγα, εφέντημα παντούσα. Όλα καλά.
0: Δεν μου λες, με το πάρκινγκ πώς πάει το πράγμα στην Αλεξανδρούπολη.
2: Εμείς οι ποδηλάτες ακόμη δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Α.
2: Παρκάρουμε τα ποδήλατά μας στα πεζοδρόμια, δεν απαγορεύεται ακόμα. Και είμαστε μια χαρά. Όσοι έχουν αυτοκίνητα πρέπει να στεναχωριούνται λίγο, ζορίζονται, λίγο βρίζουν, παρκάρουν από εκεί που θέλουν να πάνε 300 μέτρα πιο πέρα, τους κακοφαίνεται.
1: Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτοκίνητα με την τιμή των καυσίμων.
2: Πάρα πολύ, ειδικά αυτοί οι ξένοι που από τα αυτοκίνητα έρχονται. Ναι, αυτοί είναι που ζορίζονται και δεν ξέρουν και τους δρόμους.
0: Ναι.
2: Αλλά και οι ντόπιοι προφανώς. Αν και βλέπω ήδη τα αστικά σιγά σιγά αρχίζουν και γεμίζουν με κόσμο από τις γειτονίες της πόλης, άρχισε ο κόσμος να τα χρησιμοποιεί γιατί πλέον είναι αδίέξοδο το να πάρεις το αυτοκίνητο.
0: Ναι, είναι μια ασφαλής διέξοδος, μια οικονομική, μια.
2: Το αστικό, ναι. Το αστικό
0: οικολογική.
2: Είναι.
0: Οικολογική.
2: Έτσι. Και νομίζω ότι σιγά ένα-ένα τα θέματα θα τα λύσουμε. Ένα-ένα. Τώρα βέβαια ο πολύς ο κόσμος σημαίνει και πολλά σκουπίδια. Σημαίνει ανακατοσούρα μεγάλη κατανάλωση νερού, δυσκολεύονται τα δίκτυα όλα. Όσο να είναι, υπάρχει μια δυσκολία.
0: Γκρίνια, υπάρχει γκρίνια.
2: Από τους ντόπιους, ναι. Λέει, δεν έχω να παρκάρω, λέει ο άλλος.
0: Ναι.
2: Πριν 5 χρόνια είχε να παρκάρει, ας πούμε. Ο άλλος θυμώνει γιατί δεν ακούει ελληνικά στο δρόμο, ας πούμε, στο πεζοδρόμιο. Τι να κάνω.
0: Ναι.
1: Διεθνής
2: ο άλλος δεν βρίσκει, πάει να φάει και λέει: εγώ πλήρωνα 15 ευρώ, τώρα μου βγαίνουν 25.
0: Με το δίκιο του.
2: Όλοι έχουν δίκιο.
1: Και αυτοί με το δίκιο του. Ναι, και εσύ δίκιο.
2: Δεν ξέρω αν δεν ερχόταν οι επισκέπτες, οι γειτονές μας, δεν ξέρω αν θα ήταν πάλι 15, αλλά κρυβούτσικα πάλι θα ήταν. Mm.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν έχεις να μας δώσεις κάτι έτσι πιο συγκεκριμένο.
2: Πιο πικαντικό.
0: Ναι, ναι.
2: Ε, πώς δεν έχω, αφού δεν ρωτάτε.
0: Περιμένουμε,
1: τομέα...
0: να ανοίξεις πάσα.
2: Σε ποιον τομέα, σε ποιον τομέα, να κάνουμε κανένα ψηφοδέλτιο.
0: Α, ωραία, για πάμε.
2: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, να το κλείσουμε το ψηφοδέλτιο, να τελειώνει.
0: Είσαι τόσο σίγουρος ότι θα κλείσει. Θα κλείσει τόσο εύκολα.
2: Εμείς θα το κλείσουμε.
1: Ονόματα και διευθύνσεις.
2: Εμείς νομίζω ένας από τους, θα έλεγα, αν όχι στόχους, θα έλεγα ένα σχέδιο για, από εμά, από το Ράδιο Εύρος, είναι να φτιάχνουμε ψηφοδέλτιο και επίσης να κρέγουμε δημάρχους, βουλευτές, γιατί είμαστε η μέση κοινωνία, η μέση φωνή του πολίτη του Εύρου. Mm-hmm. Δηλαδή, yeah, όπως σκεφτόμαστε εμείς, σκέφτεται ο μέσος Ευρύτης. Δεν έχει χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς να έχει να ελπίζει ότι θα κερδίσει από κάπου ιδιαίτερα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ψηφοδέλτιο Νέα Δημοκρατία.
0: Κάτσε τώρα, πάμε ψηφοδέλτιο Νέα Δημοκρατία. Άστον.
2: Το κλείνουμε, το κλείσουμε. Λοιπόν. Τώρα δεν θυμάμαι ποια σειρά εκλογής. Νομίζω Χρήστος Δεσμετζόπουλος.
0: Ναι.
2: Σταύρος Κελέτσης, Αναστάσιος Δημοσχάκης. Τρεις.
0: Ωραία. Αυτή είναι μέσα.
2: Ναι, ναι. Πείτε τους άλλους τρεις εσείς τώρα να κάνουμε.
0: Αχ, τώρα. Σόπαρε, μεγάλε.
1: Δηλαδή, θα μας δώσεις όλη αυτή την πληροφορία.
2: Άντε, βάλτε τις δύο. Την ποσόστοση, βάλτε. Άντε.
1: Δύο γυναίκες.
0: Λοιπόν, γυναίκες. Ψόκου.
2: Έλενα Σόκου, ναι, πιθανώς υποψήφια. Ναι.
0: Ναι. Το όνομα της Γκουλιάμα παίζει.
2: Αλεξάνδρα Γκουλιάμα, ναι.
0: Ποια άλλη?
2: Κοιτάξτε, δύο είπαμε. Αλλά Αλεξάνδρα Γκουλιάμα θα συμφωνήσω. Έλενα Σόκου είναι στρατιώτης. Εάν πει το κόμμα θα είσαι υποψήφια, θα είναι. Αν πει όχι, γιατί θα μπει κάποια άλλη.
0: Ναι, ρε, όμως είδαμε πολλά δημοσιεύματα από τον κεντρικό τύπο να την παρουσιάζουν ως υποψήφια την Έλενα.
2: Γι' αυτό. Πώς σας φαίνεται η Φανή Μπαχαρίδου ως υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας? Ναι, ερώτηση κάνω.
1: Δεν μας φαίνεται.
0: Την ώρα που το είπες, έστειλε και ένας ακροατής μήνυμα με το όνομά της. Παίζει λοιπόν και το όνομα της κυρίας Μπαχαρίδου.
2: Ωραία. Αν θα είναι η Φανή, λοιπόν, προφανώς η Έλενα δεν θα είναι, θα είναι κάπου αλλού.
0: Γιατί έχουν κόντρα αυτές οι δύο?
2: Όχι, όχι, γιατί με δύο θα κλείσει το ψηφοδέλτιο. Με δύο γυναίκες θα κλείσει το ψηφοδέλτιο, το πιθανότερο.
0: Ναι, αν. Κάτσε τώρα. Δηλαδή,
1: οπότε ψάχνουμε
2: με Αλεξάνδρα Γκουλιάμα.
0: Άρα εσύ την Γκουλιάμα τη θεωρείς στανταράκι.
2: Α, ακούγεται στάνταρ, ναι. Mm. Βλέπω ότι περιοδεύει ανά τον Εύρο.
0: Okay.
1: Ψάχνουμε τον τέταρτο,
2: ναι, κινείται, άντρα. Κινείται αρκετά. Τέταρτο άντρα. Βασίλη το μικρό του.
0: Λες για τον Βασίλη του Μαυρίδη, τον πρώην δήμαρχο Ρεστιάδας?
2: Όχι.
0: Ποιον?
2: Βασίλης Δελισταμάτης.
0: Α, Βασίλης Δελισταμάτης. Ο πρώην αντιπεριφερειάρχης.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
2: Γερό χαρτί. Ορφέας Γεωργίου δεν νομίζω. Πρέπει να έχει αποδειχθεί. Πρέπει να έχει καταλήξει, δηλαδή να έχουν καταλήξει αυτοί που σχεδιάζουν στο δελτίο ότι δεν θα είναι Ορφέας Γεωργίου για πολλούς λόγους. Και ο ίδιος βέβαια προφανώς δεν θέλει.
0: Γιατί προφανώς. Άρα αυτό,
2: γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν έχει το...
1: Ήρθε, είδε, μέτρησε, έφυγε.
0: Μάλιστα.
2: Ερήπου. Αλλά τίποτα απίθανο. Εμείς όμως φτιάχνουμε το ψηφοδέλτιο τώρα, έτσι δεν σημαίνει ότι θα είναι αυτό.
0: Α, okay. Λέμε ονόματα, πετάμε ονόματα.
1: Μην το παίξετε στο στοίχημα και σας πάρουμε στο λαιμό μας.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το κλείσαμε το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, αλλά όχι. Εντάξει.
2: Έκλειση,
1: εγώ έχω ενστάσεις. Αρχικά δεν πιστεύω ότι θα είναι η Φανή Μπαχαρίδου.
0: Α,
2: εντάξει.
0: Ωραία. Στα άλλα κόμματα έχουμε δει, ας πούμε, παράδειγμα τώρα, σε ποιο κόμμα να σταθώ? Να σταθώ στην Ελληνική Λύση, αφού είναι εκλεγμένος ο κύριος Παπαδάκης.
2: Ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι ότι το ψηφοθέλητο δεν έχει και άλλα ονόματα, δεν θα περιοριστεί σε ένα.
2: Κοίταξε, Πάρης Παπαδάκης και άλλοι πέντε, άλλοι τέσσερις.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ακούγονται άλλα ονόματα σε αυτό το κόμμα. Δηλαδή, δεν βλέπουμε να υπάρχει έτσι μια διάρθρωση όπως βλέπουμε στα υπόλοιπα κόμματα με νομαρχία.
2: Θα βρεθούν και ας μην είναι όλοι από τον Εύρο, όπως συνηθίζεται, μπορεί να μπει και ένα όνομα, να λέμε ποιος είναι αυτός τώρα, ποια είναι αυτή, και μπορεί να είναι από Αθήνα.
1: Και ονόματα που αρχίζουν από τα πρώτα γράμματα του αλφαβήτου.
0: Τι εννοείς?
1: Αυτό το κόμμα έχει παράδοση, έχει δημιουργήσει. Το συγκεκριμένο κόμμα να εκλέγει ανθρώπους με αρχικά από Α, ξέρω εγώ.
0: Μπηχτή στην Ευρωβουλευτή είναι αυτή.
2: Ναι, η κυρία Τούλα Αλεξανδράκη είναι, ναι, μεν κέρδισε πολλούς ψήφους που ήταν πρώτο όνομα, αλλά είναι άλλο το πράγμα οι ευρωεκλογές τώρα, που δεν γνωρίζει κανένα, που ελάχιστοι γνωρίζουν πρόσωπα, άλλο οι τοπικές βουλευτικές εκλογές.
0: Ο Κύρκος που είχε κατεβεί, Κύρκος λεγόταν, που είχε κατεβεί με την Ελληνική Λύση, αποχώρησε από το κόμμα αυτό, έτσι.
2: Αποχώρησε πιθανόν.
0: Και δυσαρεστημένος μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Εάν θα κατέβει, γιατί νομίζω το έχει το Μεράκι και το Σαράκι. Νομίζω ή με την κυρία Καριστιανού ή με τον Αντώνη Σαμαρά θα δούμε.
1: Όχι με τη Λατινοπούλου.
2: Δεν γνωρίζω. Πιθανό.
1: Κανένα άλλο όνομα που θα κατέβει με τη Λατινοπούλου, έχει υπόψη σου.
2: Κάτι έχω ακουστά, αλλά τώρα μην το κάψουμε.
0: Να δούμε το κόμμα Σαμαρά που ανέφερες. Ένα κόμμα το οποίο συζητιέται και δεν ανακοινώνεται. Στο τέλος θα δούμε αν θα υπάρξει.
1: Ένα κόμμα που δεν είναι κόμμα.
0: Τι έχουμε
2: εκεί, είναι ο Άκης Γεροντόπουλος, ο οποίος ήδη έχει δώσει μηνύματα στην περιοχή ότι θα είναι υποψήφιος, εφόσον βέβαια υπάρχει στο κόμμα Σαμαρά. Mm-hmm. Ο πρώην βουλευτής και υπουργός. Και τέλος και υφυπουργός, ναι.
0: Ναι.
2: Με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν το κλείσαμε και αυτό το ψηφοδέλτιο.
0: Τι άλλα έχουμε.
1: Το κλείσαμε. Ξέρουμε ποιος θα πάρει τις περισσότερες ψηφοδέλτιες.
2: Εντάξει.
0: Λέμε βασικά
2: για... Αν τα πούμε όλα από σήμερα, την άλλη Δευτέρα την πούμε. Δηλαδή...
0: Συγγνώμη λίγο. Ναι, απλά τώρα λέμε, είπαμε για τη Νέα Δημοκρατία βγάλαμε εξάδα και στα υπόλοιπα εγώ, Πασόκ δεν κάναμε καμία αναφορά, ας πούμε.
2: Α, θα το αφήσουμε την άλλη Δευτέρα να το κλείσουμε, γιατί θα είναι οριστικό. Το έχω τον Πασόκ, αλλά τώρα γιατί να... μετά δεν θα έχουμε να πούμε κάτι την επόμενη Δευτέρα.
1: Καλά, βρε, ένα άτομο έκανε αίτηση. Εσύ το έχεις όλο το ψηφοδέλτιο.
0: Υπάρχει άτομο που έκανε αίτηση.
2: Έκανε αίτηση. Δεν είμαι εγώ.
0: Στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι, ναι. Πώς λέγεται η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, πώς λέγεται αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Είναι ανοιχτό, είναι ανοιχτή η πλατφόρμα, μπορώ να καταθέσω έτσι.
1: Ναι, νομίζω ναι. Μπορείς να
0: προλαβαίνεις.
1: Μπορείς.
2: Θα είναι ο Λευτέρης Χαμαλίδης.
0: Ναι.
2: Θα είναι ο Σταύρος Βαβίας.
0: Mm-hmm.
2: Και δύο-τρία νεαρά άτομα. Δεν θα τα πω τώρα.
0: Καλά. Άτε. Το κρατάμε.
1: Εμείς στο γενικό πληθυσμό ναι, ναι. Θέλαμε να μάθουμε. Αν θα είναι 3-3 ή 4-2.
2: Η κυρία Μπιλιβίνη, 3. Άντε, τώρα γιατί με κάνετε έτσι. Και με τώρα την επόμενη φορά δεν θα ξαναβγω. Τελείωσα.
0: Βρε, κοίταξε, τώρα, να σου πω κάτι, Σταύρο. Μέχρι την επόμενη φορά θα έχει τελειώσει και η ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Την άλλη φορά θα πούμε για την έκθεση.
0: Και θα έχουμε να πούμε για την έκθεση. Μετά θα ξεφύγουμε πολύ.
2: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να πω άλλα ονόματα γιατί δεν μου επιτρέπουν τώρα τα μηνύματα πέσουν βροχή. Σταμάτα, μην μαχέ και τέτοια. Ναι,
0: έχει τίποτα για αυτοδιοίκηση.
2: Με παίρνει ποιο παίρνει, Νίκο Ανδρουλάκη. Τι θέλει τώρα αυτό, ακούει μάλλον, μα ακούει.
0: Αυτό έχει μάθει να τον ακούν τώρα.
1: Ακριβώς αυτό θα έλεγα, δεν μπορεί.
2: Μην το συνεχίζει, μου λέει. Σταύρο, σε παρακαλώ, με το συνεχίζει. Καλή εβδομάδα, μου κουράζει.
0: Εντάξει, το κόβουμε εδώ. Για τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε τίποτα.
1: Είδα να κάνει.
2: Όχι. Αργεί η τοπική αυτοδιοίκηση, προηγούνται οι βουλευτικές εκλογές. Θα δούμε τι θα γίνει, πού θα καταλήξουμε, ποιοι θα μείνουν απ' έξω για να μεταπηδήσουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Δεύτερη επιλογή δηλαδή. Δεύτερη επιλογή η τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Λόγω τη χρονική συγκυρία και εξέλιξη.
1: Γιατί παλιά χρησιμοποιούνταν ως σκαλοπάτι για να πας.
2: Εντάξει. Και τα χρόνια.
1: Ναι, τα παλιότερα.
0: Αλλάζουν τα πράγματα, Χάρη. Αλλάζουν.
1: Συγχρονίζεται ο κόσμος. Συγχρονίζεται από το Σιμίτι και μετά.
2: Θέλω να σα πω ότι η Σαμοθράκη. Είναι ο καλύτερος,
1: προορισμός.
2: Το καλύτερο μέρος για διακοπές το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
2: Προγραμματίστε ένα τριήμερο, τετραήμερο, ό,τι μπορείτε ο καθένας.
0: Προς το τέλος. Γιατί τώρα έχει φεστιβάλ
2: εκεί πέρα. Τώρα η Σαμοθράκη και φεστιβάλ έχει και συνέδρια έχει, αλλά πέρα από αυτό ο Σεπτέμβριος είναι ο καλύτερος για τη Σαμοθράκη. Είναι μια ευκαιρία. Όσοι δεν πήγατε διακοπές ή πήγατε διακοπές και δεν σας άρεσε πολύ, να πάμε στη Σαμοθράκη να περάσουμε ωραία.
0: Πολύ ευχαρίστω.
2: Σα το κάνω εγώ μια πρόταση, ναι. Και είναι και οικονομικά και καλό φαγητό και καλές θάλασσες και τα πάντα.
0: Δεν πλάκα τι Εύρος Πας και τέτοια βγήκαν αυτά. Έχει πέσει.
2: Νομίζω αυτές τις μέρες νομίζω είναι να βγουν το Θέσσαλη και το Εύρος.
1: Ήταν αυτό για το κοινωνικό τουρισμό, ναι. Το οποίο έγινε η κλήρωση, όχι χθες, προχθές νομίζω.
2: Τουρισμός για όλους ήταν. Ο κοινωνικός τουρισμός ήταν πριν τρεις μήνες.
1: Τουρισμός για όλους. Αυτό που έδινε μεγάλη βάση, βασικά τέτοια περίοδο που έγινε, έδινε μεγάλη βάση ουσιαστικά στον χειμερινό τουρισμό. Και από τις 1.100.000 αιτήσεις που έγιναν, 750.000 αφορούσαν χειμερινό τουρισμό. Η πρώτη προς επιλογή.
2: Δώθηκαν λιγότερες θέσεις, δεν δώθηκαν όλες. Δηλαδή κληρώθηκαν και για το χειμερινό και για το καλοκαιρινό. Αλλά όπως τους γνωρίζω εγώ, τους μου όλοι απορρίφθηκαν. Εκτός, όχι απορρίφθηκαν. Δεν κληρώθηκαν.
0: Μάλιστα.
2: Όσο ξέρω εγώ.
1: Ναι, δεν έχει κληρωθεί, γράφει.
2: Ναι, ναι. Δεν νομίζω να δώσω ένα εκατομμύριο βάουτσες.
0: Τα γνωστά μπάχαλα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Η ελληνική πραγματικότητα. Λοιπόν, Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σε περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Στο εκθεσιακό.
0: Ναι.
2: Εξιακό, πολύ ωραία. Να πάω να ακούσω τον Πρωθυπουργό, υπάρχει λόγος.
0: Εσείς τα λέτε στα τηλέφωνα τώρα, δεν χρειάζεται να τραβιέσαι μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
2: Σωστό και αυτό, θα μου πει, θα ξέρω. Ναι, να έχεις δίκιο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Κάκη Σταυρούλα Γελαδράκη, η οποία μας ενημερώνει ότι ήταν η πρώτη φάση, αυτή η κλήρωση για το τουρισμό για όλους, ενώ η δεύτερη φάση θα πάρει από όσους δεν κληρώθηκαν, όπως είναι φυσιολογικό.
1: Μάλιστα. Να καλημερίσουμε τον Θοδωρή. Τώρα εδώ πέρα λίγο μας έχει μπερδέψει ο γιατρός, ο δικηγόρος. Άμα μπορεί να μας το διευκρινίσει, θα βοηθούσε. Ναι. Καλώς ήρθες στην παρέα, όπως γελάγει.
0: Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθαμε και το Ραφαήλ.
1: Και το Ραφαήλ, εννοείται, αγαπημένος. Τώρα, θα πάμε σε διαφημίσεις λίγο νωρίτερα, γιατί έχουμε τον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Παρανό, στην επόμενη φάση της εκπομπής. Έχουμε και τη Σταυρούλα Γελαδαράκη, και αυτοί εδώ μεταξύ τους διαγωνίζονται ποιος θα πάρει περισσότερο.
0: Διαγωνίζονται
1: ποιος θα πάρει περισσότερο ραδιοφωνικό χρόνο.
0: Λοιπόν, να θυμάστε Fitka Rental, να θυμάστε οπτικά ακουστικά όραση Center, να θυμάστε κρεοτεχνείο Τόλης, να θυμάστε σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν
1: και το Παντρόν.
0: Να θυμάστε Παντρόν, να θυμάστε Top Charm και θα ξαναρθούμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
2: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
8: Το Κατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
11: Σύγχρονο.
12: Πολυδύναμο.
11: Μοντέρνο.
12: Ευέλικτο.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
11: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
12: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
11: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
12: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
11: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
13: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
14: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
15: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε στο τελευταίο μέρος της πρώτης εκπομπής της νέας σεζόν. Αρχικά να καλημερίσουμε και πάλι τους φίλους ακροατές που συντονίστηκαν αυτή τη σημαντική μέρα για μας και μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Τώρα να πούμε ότι από λεπτό σε λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο Παρανό, τον οποίο θα τον έχουμε και φέτος στην παρέα, να μας δίνει τις προβλέψεις αλλά και να σχολιάζουμε.
1: Τις ασφαλείς προγνώσεις του, γιατί την περσινή σεζόν, καθ' όλη τη διάρκεια, δεν υπήρχε περίπτωση που να έπεσε έξω.
0: Χρυσόστομο, καλημέρα.
2: Τα παραλές, Χάρη.
1: Άντε μία μικρή.
0: Μία μικρή απόκληση.
2: Μία μικρή στο πλαίσιο του σφάλματος του στατιστικού.
1: Ακριβώς. Άλλο το 2,5% δικαιούμαστε να είμαστε εκτός.
2: Έτσι. Καλή σας ημέρα, λοιπόν. Καλή σεζόν, ραδιοφωνική, τηλεοπτική. Καλή δύναμη, καλά κουράγια να βγάλουμε και αυτή τη χρονιά.
0: Μακάρι.
2: Και εύχομαι με ούριο καιρό, με ούριο άνεμο.
0: Λοιπόν, εγώ ήθελα πριν μπούμε στη διαδικασία να πούμε τις προβλέψεις, να σχολιάσουμε λίγο το φετινό καλοκαίρι. Νομίζω ότι ήταν ένα ήπιο καλοκαίρι χωρίς καύσωνες. Ακόμη μπορεί και κανείς να πει ότι και οι πυρκαγιές, οι δασικές, δεν ήταν στην έκταση των προηγούμενων ετών. Κάνω λάθος?
2: Γιάννη, αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ. Ένα αρκετά ήπιο καλοκαίρι, βροχερό κατά τόπους. Εντάξει, το καλοκαίρι δεν βρέχει σε όλη τη χώρα. Ναι. Έλειψε βέβαια μια γενικευμένη κακοκαιρία που συνήθως μας κάνει μέσα στον Αύγουστο, αλλά δεν πειράζει. Είχαμε ένα επεισόδιο καύσωνα, αυτό στα τέλη του Αυγούστου, των προηγούμενων ημερών, το οποίο εντάξει δεν ήταν και πάρα πολύ ισχυρό εδώ που τα λέμε. Είχε διάρκεια βέβαια. Και οι φωτιές, όπως λες, είχαμε κάποιες φωτιές, αλλά όχι τις mega fires που λέμε, αυτές τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Πήγαμε καλά, παρόλα ότι τα μελτέμια, τα δυνατά μελτέμια κτλ. Είχαμε καλή εξέλιξη, θεωρώ.

0: Ναι.
1: Τώρα από εδώ και πέρα σιγά σιγά μπαίνουμε στο φθινόπωρο, οπότε πιστεύω τα δύσκολα τα αφήνουμε πίσω μας. Βέβαια, από εδώ και πέρα τώρα θα αρχίσει να μας απασχολεί η υγρασία σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Σωστά.
1: Καθώς λόγω του ότι μεγαλώνει η διάρκεια της νύχτας έχουμε και μεγαλύτερες τιμές σχετικής υγρασίας, οπότε η αίσθηση της ζέστης είναι σιγά σιγά λίγο χειρότερη.
0: Ναι. Βέβαια έχουμε δροσερά πρωινά. Αυτό σχολιάζαμε με τον Χάρη.
2: Ναι, νωρίτερα το λέγαμε αυτό.
0: Οπότε λίγο κάπως μας αποζημιώνει.
1: Ναι, δεν φέτος τουλάχιστον ακόμα και στην Θεσσαλονίκη έτσι, που έχει αρκετό τσιμέντο, δεν είχαμε αυτή την έντονη αίσθηση δυσφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή είχε μεν ζέστη το μεσημέρι, αλλά το βράδυ κοιμόμασταν καλά. Δεν συζητάμε βέβαια για οριστιάδα που ακόμα είμαστε στους 15 με 16 βαθμούς το πρωί. Πάρα πολύ καλές τιμές. Δηλαδή μπορεί να φτάνουμε πάνω από τους 33 το μεσημέρι, αλλά το βράδυ είναι πάρα πολύ καλές οι θερμοκρασίες. Νομίζω δεν χρειάζεται και ιδιαίτερα κλιματιστικό δηλαδή μέσα στη διάρκεια του 24ωρου.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα, υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα. Εντάξει, τώρα εμείς που παρακολουθούμε την επικαιρότητα έχουμε μια εικόνα, αλλά καλό είναι να το πούμε και στους ακροατές. Επειδή υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα, τα κλασικά. Έρχεται βαρύς χειμώνας. Έχουν τώρα ένας φορέας ECMWF δείχνει ότι θα είναι βαρύς ο φετινός χειμώνας. Έχουμε τέτοια εικόνα γενικότερα? Μπορούμε να πούμε, να μιλήσουμε για εποχικές προγνώσεις που βλέπουν τόσο μακριά?
1: Να πούμε ότι ανέκαθεν ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας όπου πλέον αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μια ψυχολογία του χειμώνα, του τι χειμώνα θα έχουμε. Είναι η περίοδος εκεί προς τα τέλη Αυγούστου που βγαίνουν και τα μερομήνια, έτσι, τα πατροπαράδοτα. Οπότε αρχίζει μια συζήτηση σχετικά με τον καιρό, κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Εντάξει, να πούμε καταρχάς για τα μερομήνια ότι υπάρχει μια μερίδα του πληθυσμού που αν μη τι άλλο τους ενδιαφέρει, ναι, να τα δούνε, να τα κοιτάξουν.
2: Ξέρεις πώς τα χαρακτηρίζω? Είναι τα ζώδια της μετεωρολογίας.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι τα ζώδια της μετεωρολογίας. Εντάξει, δεν είναι κακό να τα σχολιάζουμε, να τα βλέπουμε κτλ. Αλλά φυσικά δεν βασιζόμαστε στα μερομήνια αν έχουμε να κάνουμε κάτι να προγραμματίσουμε. Πρόκειται περισσότερο για μια ιστορική, θα έλεγα, σημασία, ας πούμε, πρόγνωση του καιρού. Από εκεί και πέρα, έχουμε το Ελληνίο, όπως είπε σωστά. Το ECMWF είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων, ό,τι πιο έγκυρο υπάρχει στην Ευρώπη. Μας λέει ότι θα έχουμε ισχυρό Ελνίνιο κατά πάσα πιθανότητα αρχές γενομένης από το φθινόπωρο και μετά. Όσες έρευνες όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει πάνω στο Ελνίνιο δείχνουν ότι δεν υπάρχει σαφή συσχέτιση του Ελνίνιο με την Ευρώπη, με τον καιρό δηλαδή της Ευρώπης. Δεν επηρεάζει άμεσα, επηρεάζει άμεσα άλλες περιοχές του πλανήτη, κυρίως του νότιου ημισφαιρίου και της Δυτικής Αμερικής, αλλά στην Ευρώπη δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση. Αυτό που ίσως μπορεί να συμβεί στην Ευρώπη είναι να έχουμε περισσότερες υγρές συνθήκες στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και περισσότερη ζέστη στο βόρειο τμήμα της, τέλος πάντων. Αλλά σε ό,τι αφορά τη χώρα μας δεν υπάρχει καμία επιστημονικά τουλάχιστον τεκμηριωμένη άποψη που να συνδέει αυτό το φαινόμενο με τον καιρό στην Ελλάδα. Οπότε ακούμε το ότι δημοσιεύεται, αλλά κρατάμε μικρό καλάθι και πάντα έχουμε στο νου μας ότι ο καιρός σε εμάς καθορίζεται από άλλους παράγοντες, όχι τόσο από το Ελνίνιο. Είναι ένα φαινόμενο στην ουσία που συμβαίνει στο Νότιο Ειρηνικό, πάρα πολλά χιλιόμετρα μακριά μας.
0: Χιλιάδες χιλιόμετρα.
1: Επομένως καταλαβαίνουμε ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτή την ταλάντωση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πρόγνωση για την Ελλάδα που να δείχνει ότι είτε θα έχουμε βαρύ χειμώνα είτε θα έχουμε ελαφρύ χειμώνα. Εμείς ελπίζουμε να έχουμε έναν φυσιολογικό χειμώνα, να κάνει και τα χιονάκια του, να κάνει και τα κρύα του, να κάνει και τις βροχές του, να μην έχουμε ακραία όπως είχαμε πέρυσι το φθινόπωρο από Οκτώβριο-Νοέμβριο που ξεκίνησε να βρέχει στα δυτικά. Είχαμε αλλεπάλληλα κύματα βροχοπτώσεων, πάρα πολλές βροχές στα δυτικά. Είδαμε εικόνες και από νησιά, από την Κέρκυρα, αλλά και από όλη τη Δυτική Ελλάδα με πλημμυρισμένες εκτάσεις. Να πούμε ότι το φθινόπωρο είναι μια περίοδος όπου περιμένουμε ακραία φαινόμενα στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί έχουμε θέρμανση πλέον, είναι ζεστά τα νερά της Μεσογείου, λόγω του καλοκαιριού που έχει περάσει. Οπότε μας έρχονται συστήματα πλέον με πιο χειμερινά χαρακτηριστικά και αυτή η αντίθεση της ψυχρής ατμόσφαιρας με τη ζεστή θάλασσα είναι μια καταπληκτική συνταγή για πιο έντονες, πιο έντονα φαινόμενα, βροχές δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ας έχουμε το νου μας κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και από εκεί και πέρα μακάρι να έχουμε και κάποια χιονάκια μέσα στο χειμώνα, να κάνουμε και ένα χιονάνθρωπο εκεί με το χάρι να δούμε φωτογραφίες, να το δούμε χιονάνθρωπο, γιατί κακά τα ψέματα τα χρειαζόμαστε και τα χιόνια και για τον υδροφόρο ορίζοντα φυσικά για τη φύση αλλά και για την ψυχολογία μας.
0: Ωραία, πάμε να δούμε τώρα τις προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες εδώ στην περιοχή μας.
1: Ναι, λοιπόν, σας έχω κάποια ευχάριστα και κάποια δυσάρεστα νέα. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι δεν θα μας πάει ζεστός όλη η εβδομάδα. Τα δυσάρεστα όμως είναι ότι θα έχουμε κάποιες ζέστες μέχρι και την Τετάρτη. Δηλαδή σήμερα θα είμαστε στους 32 με 33 βαθμούς το μεσημέρι. Παρόμοιες οι τιμές και αύριο, λίγο παραπάνω την Τετάρτη δηλαδή θα φτάσουμε και τους 34, ίσως και 35 βαθμούς. Οι άνεμοι αυτό το τρίμερο, δηλαδή από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη, δεν μας προβληματίζουν. Γενικά δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Βέβαια, πάντα στα παραθαλάσσια τμήματα οι θερμοκρασίες είναι λιγάκι χαμηλότερες λόγω της επίδρασης της θαλάσσιας αύρας. Οι νυχτερινές θερμοκρασίες, όπως τις ξέρουμε, δηλαδή όπως είπαμε και στην αρχή της σύνδεσής μας, θα έχουμε αρκετή δροσιά κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών. Τώρα, την Πέμπτη αλλάζει ο καιρός. Θα έχουμε μια διαταραχή η οποία θα μας έρθει από τα βόρεια-βόρειο-ανατολικά. Και τι θα γίνει, θα πέσει η θερμοκρασία, θα έχουμε και κάποιες βροχές στα ηπειρωτικά σε όλη την χώρα σχεδόν και με τη μορφή αστάθειας, δηλαδή αρκετές καταιγίδες. Όσον αφορά τη Θράκη, υπάρχει πιθανότητα για την Πέμπτη να έχουμε τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες αστάθεια. Παράλληλα όμως θα ενισχυθούν οι άνεμοι στα 5 με 6 μποφόρ βόρειοι και αυτοί θα κατεβάσουν και τη θερμοκρασία που την Πέμπτη θα είναι γύρω στους 30 με 31 βαθμούς οι μέγιστες. Στις ελάχιστες δεν αλλάζει κάτι. Την Παρασκευή θα είναι άλλη μια δροσερή ημέρα. 29-30 βαθμοί το μεσημέρι. Παραμένει το βοριαδάκι στα 5 με 6 μποφόρ. Όχι ιδιαίτερα ανησυχητικό δηλαδή βοριαδάκι, ίσα για να μας δροσίζει. Σε ό,τι αφορά την συνέχεια, το Σαββατοκύριακο φαίνεται και πάλι να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αλλά αυτά θα τα δούμε καλύτερα και την Παρασκευή στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού. Οπότε έχουμε τρεις ζεστές ημέρες μέχρι την Τετάρτη και από εκεί μετά, Πέμπτη Παρασκευή, θα πάρουμε μια καλή ανάσα. Με πιθανότητα βροχής για την Πέμπτη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, τώρα θέλαμε να κάνουμε μια πρώτη επαφή για την αρχή της νέας σεζόν. Όπως είπες και εσύ, την Παρασκευή θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
2: Έτσι,
0: και γιατί... μάλιστα και τότε προβλέπονται και, έτσι, και κάποιες αλλαγές.
2: Γιατί και ο Χρυσόστομος σήμερα εκκινεί, οπότε ας τον αφήσουμε και αυτόν να μπει λίγο-λίγο στο
0: κλίμα.
2: Στο κλίμα ακριβώς της επαναλειτουργίας, της επανεργασίας.
0: Ωραία.
1: Προσπαθώ και εγώ.
0: Καλή αρχή, καλή σεζόν να έχουμε.
1: Καλή αρχή, παιδιά, σε όλους μας. Να είμαστε καλά.
2: Ευχαριστούμε και τα λέμε.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρυσόστομος ο Παρανός, ο μετεωρολόγος μας και φέτος θα είναι στην ομάδα μας, εδώ στην ομάδα του Ράδιο Εύρος, και θα μας δίνει τις προβλέψεις του για τις καιρικές. Θα σχολιάζουμε και την κατάσταση όπως διαμορφώνεται, μετεωρολογικά δηλαδή. Και τώρα πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τη Σταυρούλα, την Αγία Λαδαράκη. Καλημέρα Σταυρούλα,
2: καλή σεζόν. Σταυρούλα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν να έχουμε ραδιοφωνικά. Εντάξει, μόνο καλό μήνα θα μείνει να το πούμε αύριο.
0: Ναι,
3: εντάξει.
2: Να κρατήσουμε κάτι και για αύριο.
3: Να κρατήσουμε και κάτι για αύριο. Λοιπόν, ελπίζω να γυρίσατε όσο το δυνατόν έτσι πιο έτοιμοι, πιο ξεκούραστοι κυρίως για τη σεζόν που έρχεται, γιατί θα είναι και δυναμική σεζόν.
0: Έτσι φαίνεται.
3: Έτσι λίγο όπως πάει, σιγά σιγά μπαίνουμε στο πολύ έντονο προεκλογικό
2: σκηνικό. Εκλογική σεζόν, ακριβώς.
0: Θα σε διακόψω, γιατί προτεραιότητα έχουν οι ακροατές μας, να καλημερίσω τον Χριστόδουλο.
2: Καλημέρα,
3: πάντα, Χριστόδουλο. Πάντα καλημέρα. Πάντα έχουν προτεραιότητα οι ακροατές. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι για όσα συμβαίνουν στον πλανήτη, αλλά συμβαίνουν. Παιδιά, τι να κάνουμε, θα πάμε να τα δούμε, γιατί και εγώ δεν ήμουν έτοιμη για.
2: Τι έχεις κατά νου να πεις.
0: Να σου πω την αλήθεια, επειδή. Δεν είχαμε αυτή την επαφή όλο αυτό το διάστημα. Λίγο κι εγώ έχω χαθεί. Τι γίνεται με πόλεμο σε Ουκρανία, τι γίνεται στα στενά του Ορμούς, με Ιράν. Σήμερα διαβάζουμε ότι ο Τραμπ τα πήρε τα πετρέλαια από τους
2: Βενεζουελιανούς.
0: Καλά, δεν μπορώ.
2: Βενεζουελιανούς.
0: αυτούς τέλος πάντων. Πες τα εσύ καλύτερα, Σταυρούλα, γιατί εμείς εδώ η γλώσσα μας.
3: Λοιπόν, αρχικά αυτό που δεν μπορώ εγώ. Δηλαδή, ο άνθρωπος μας περίμενε να γυρίσουμε. Μετά από ένα μήνα περίπου, ξαναμπήκανε στα όπλα ξανά, είπα και η Ιράν. Μετά από ένα μήνα μας περίμενε να γυρίσουμε ο άνθρωπος.
0: Τι να πούμε τώρα,
3: εντάξει. Κύριος ο Τραμπ λέει, όχι παιδιά, όσο δεν έχουν ειδησιογραφεί και στο ραδιοφωνικά, να τα λέει Σταυρούλα, όχι, εγώ δεν κάνω τίποτα. Ήτανε, τι να κάνουμε, είναι φαν. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, έχουμε αρχίσει άλλη μια επικίνδυνη κλιμάκωση γενικότερα. Αυτά τα πράγματα τα είχαμε ξαναπεί την προηγούμενη σεζόν, αλλά έτσι είναι τα πράγματα και τώρα. Επιστρέφει λοιπόν η Μέση Ανατολή και πάλι στην ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είχαμε ένα μήνα ύφεσης, διακοπές θα κάνανε και αυτοί. Και έχουμε και φυσικά αναταράξεις και στην παγκόσμια αγορά ενέργειας μετά από όλα αυτά. Χαρακτηρίστηκε και νύχτα που ξύπνησε τους εφιάλτες του έντονου πολέμου. Βέβαια, πότε σταμάτησαν αυτοί οι εφιάλτες δεν ξέρω. Μάλλον αυτό το μήνα, έτσι, κατά διαστήματα που κάθε τόσο καιρό διαπραγματεύτηκε, ξαναεπιστρέφουν στον πόλεμο. Ιράν και ΗΠΑ λοιπόν ανταλλάξαν στρατιωτικά πλήγματα για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα πάλι ηρεμίας, αλλά πολύ εύθραυστος όπως φάνηκε. Είχαμε πυραυλική επίθεση από το Ιράν εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία. Αυτά ουσιαστικά ήταν απάντηση στο αμερικανικό χτύπημα κατά Ιρανικών εκτοξευτών. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, βέβαια έτσι πήγε το Μασάλι, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, οι εκτοξευτές ετοιμάζονταν να διασπείρουν θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούς. Ήτανε, όχι, ξέρουμε αυτοί οι εκτοξευτές γι' αυτό είναι, οπότε εκεί θα χτυπήσουμε. Οπότε οι δύο χώρες βρίσκονται ξανά εγκλωβισμένες σε έναν αγώνα δρόμου για τον έλεγχο των στενών. Πάλι δηλαδή τα στενά μπροστά, αυτή είναι η αφορμή. Το Ιράν τώρα διεκδικεί από τη μία το δικαίωμα διαχείρισης της περιοχής με τακτικά πλήγματα σε πλοία. Από την άλλη, είπε, επιχειρούν να κρατήσουν ανοιχτή την αυτοπλοία, έτσι λένε τουλάχιστον, οδηγώντας τα εμπορικά σκάφη υπό τη σκένωση του θετικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Έχουμε και το νησί Λαράκ, αυτό είναι τώρα στην ζωγραφία, γιατί η αμερικανική επίθεση της Κυριακής ουσιαστικά στόχευσε δύο ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων σε αυτό το νησί. Αυτό είναι στα ανοιχτά του Μπαντάρα Μπάς. Έχω μάθει τη γεωγραφία, εντάξει. Έπρεπε να δίνω γεωγραφία εγώ τώρα εκεί πέρα τη περιοχή. Στο τέλος την ξέρω καλύτερα από της Ελλάδας, που δεν την ξέρω και γενικότερα δεν το έχω καθόλου με τη γεωγραφία, αλλά τέλος πάντων. Θα πούμε λοιπόν ότι ουσιαστικά εκεί το νησί Λαράκ ήταν αυτό που ξεκίνησαν όλα. Κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για ισχυρές εκρήξεις. Τα ιρανικά κρατικά μνημεία μετέδωσαν πληροφορίες για θύματα. Εντάξει, και στην τις άλλες έχουμε και τις δηλώσεις Τραμπ, έχουν επιστρέψει και αυτές δυναμικά και τι λένε και πάλι, ότι, είναι, ότι δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Να το πάλι και αυτό το επιχείρημα, πιστεύω να το είχατε ξεχάσει. Και φυσικά πάλι χαρακτήρισε το Ιράν κράτος σε παρακμή. Mm-hmm. Βεβαίως, έχουμε πάλι αυτές τις δηλώσεις.
0: Έβαλε και αυτός λίγο το χεράκι του εδώ που τα λέμε.
2: Για να παρακμάσει.
3: γιατί τώρα αυτά είναι κακίες. Κακίες από ανθρώπους που δεν το ψηφίζουν προφανώς, έλεγε ο ίδιος. Ναι. Αλλά και με όλα αυτά φυσικά, τι έγινε, τι έπαθε το πετρέλαιο, άνοδο έπαθε. Γενικότερα να το ξαναπώ, τι είχες Γιάννη την προηγούμενη σεζόν, τι είχα πάντα.
0: Ευχαριστώ αυτό που απαντάς για μένα, δεν χρειάζεται να μπαίνω στη διαδικασία.
3: Όχι, εγώ εδώ την κάνω τη δουλειά.
0: Κάνω εγώ το Γιάννη.
3: να αφήσουμε λίγο το αστόσο εκεί πέρα τον πόλεμο, να πάμε σε άλλο, γιατί και ο πόλεμος είναι ένα πολύ μεγάλο κακό, αλλά και αυτό το Νεπάλ και έχει τραβήξει. Το βλέπουμε αυτές τις μέρες, έτσι το παρακολουθούμε. Και έχουν και νέο συναγερμό, αυτό είναι το δύσκολο, για πλημμύρες. Υπάρχει και αγωνία για τους ήδη χιλιάδες αγνοούμενους. Έχουμε λοιπόν άνοδο της στάθμης των υδάτων και πάλι, λίγες μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω εκατοντάδες νεκρούς, να θυμίσουμε, και χιλιάδες αγνοούμενους. Οπότε οι αρχές προειδοποίησαν την Κυριακή για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών, κάλεσαν τους κατοίκους των πληγισών περιοχών να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Έχουν σταλθεί και προειδοποιητικά μηνύματα για το κίνδυνο πλημμυρών στα τηλέφωνα, στα κινητά ουσιαστικά των κατοίκων. Κάτι στο το αντίστοιχο το δικό μας 112, φαντάζομαι.
0: Ναι.
3: Να πούμε ότι ο απολογισμός των θυμάτων εξακολουθεί και αυξάνεται. 788 οι νεκροί, οι αγνοούμενοι είναι στους 2.502. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Στην κινέζικη πλευρά των σύνορων οι αρχές έχουν ανακοινώσει 16 νεκρούς και 546 αγνοούμενους. Ενώ ακόμα ανακοινώθηκε την Κυριακή ότι 261 λοδαποί εξακολουθούν να αγνοούνται στο ΦΙΒΕΤ. Περισσότεροι από 100 επαλέτη και υπάρχει και προειδοποίηση από την Κίνα. Εκεί πέρα υπάρχει ενημέρωση για αυξημένη ροή υδάτων σε περιοχές ανάντι ουσιαστικά. Ενώ σιγά σιγά είχαν αρχίσει οι κάτοικοι να επιστρέφουν στα κατεστραμμένα σπίτια, σπίτια που έχουν μείνει και χωρίς τείχους, έτσι πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολες καταστάσεις και πολύ άσχημες εικόνες. Οι ζημιές είναι τεράστιες, έχουν πληγεί υποδομές της περιοχής. Τι να πούμε, ελπίζουμε τουλάχιστον τώρα να μην υπάρξει το ίδιο πλήγμα όπως αυτό που έζησαν οι άνθρωποι, λίγο να ηρεμήσουν τα πράγματα, να, τι να πούμε, να κλείσουν λίγο οι πληγές όσο γίνεται. Αλλά είναι η κατάσταση πολύ, πολύ δύσκολη και εκεί. Τώρα, να προχωρήσουμε, να πάμε λίγο σε ένα θέμα το οποίο το παρακολουθώ. Είναι δύσκολο, θα μπούμε εντός σύνορων αρχικά, είναι λίγο δύσκολο. Θα προσπαθήσω έτσι να δώσω όσες περισσότερες πληροφορίες μπορώ, γιατί υπάρχουν και αντικρουόμενες ακόμα πληροφορίες.
0: Okay.
3: Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες για ένα κατεψυγμένο έμβριο μέσα σε βαλίτσα και διαμέρισμα στη Κυψέλη αυτό το έμβρημα. Να πούμε ότι το σίγουρο μέχρι τώρα είναι ότι μιλάμε για διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Okay. Και στην υπόθεση εμπλέκονται αλλοδαποί. Τώρα, το εν λόγω διαμέρισμα διέμεναν και μία 15χρονη και μία 28χρονη Γερμανίδα. Οπότε τώρα προσπαθούν οι αρχές να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Να πούμε ότι ακούστηκε ότι υπήρχε και ότι ήταν βρέφος. Βέβαια τώρα πάει προς το ότι μάλλον ήταν έμβριο αλλά προχωρημένης κοίησης. Προσπαθούν λοιπόν οι αρχές να καταλάβουν αρχικά σε ποια ανήκει, άμα ανήκει στην 15χρονη ή στην 28χρονη. Η 28χρονη δήλωσε αρχικά στους αστυνομικούς ότι πρόκειται για δικό της παιδί που είχε χάσει και διατηρούσε τη ισορρόπηση στην κατάψυξη. Είναι εντάξει, υπόθεση νομίζω, δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο.
2: Μένει κανείς άφωνος πραγματικά.
3: Είναι από αυτά που τα περιστατικά που δεν ξέρεις πραγματικά τι να πεις. Δεν ξέρεις τι να πεις. Τώρα ουσιαστικά προσπαθούν να διακριβώσουν οι αρχές τις ακριβείς συνθήκες που επήλθε ο θάνατος. Αν μιλάμε για συνιστηγένεια, αν μιλάμε για αποβολή, τώρα πρέπει να διευκρινιστούν κάποια πράγματα και να απαντηθούν κάποια ερωτήματα. Και φυσικά να διευκρινιστεί άμα ανήκει στην 15χρονη το έμβριο αυτό ή στην 28χρονη.
2: Πέρα πάντως από το διαστροφικό της υπόθεσης, δηλαδή να κρατάς το νεκρό έμβριο στο ψυγείο, δεν βρίσκω κάποια εντός εκτός εισαγωγικών χρησιμότητα του να είναι εκεί. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι καταψύχεις κάτι για να πάρεις κάτι από εδώ. Δεν είναι κατεψυγμένο ο Άριο.
0: Ξεπερνάτε.
2: Δεν μπορείς να αφαιρέσεις όργανο για να χρησιμοποιήσεις.
3: Αρχικά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει άμεσα να ζητηθεί ιατρική βοήθεια. Δηλαδή για ό,τι και αν μιλάμε θα πρέπει να ζητηθεί, είτε μιλάμε για μια αποβολή, μια συνιστηγένεια, δηλαδή κάποιος πρόωρος στοκετός, κάτι σχετικό, θα πρέπει να ζητηθεί ιατρική βοήθεια για όποιον και να μιλάμε. Να πούμε επίσης ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στην Κυψέλη απευθύνθηκε στην αστυνομία. Κατήγγειλε ότι η οικογένεια που διέμενε στο ακίνητο δεν κατέβαλε το αντίτιμο της μίσθωσης, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία του γινόταν και χρήση ναρκωτικών. Και να πούμε ότι συνολικά 6 άτομα βρήκαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα. Ένα 43χρονο Έλληνα, την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, τα 3 ανήλικα παιδιά τους, ηλικίες 15, 12 και 9 ετών, καθώς και έναν 26χρονο Αφγανό, ο οποίος δήλωσε σύντροφος της 15χρονης. Mm-hmm. Τώρα, τι ακριβώς θα συμβεί, θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Εντοπίστηκαν και μικροποσότητες ναρκωτικών, να σας πω. Και τώρα, φυσικά, οι άνθρωποι δηλαδή, που πήγαν να ελέγξουν το διαμέρισμα βρέθηκαν σε σοκ όταν εντόπισαν το δοχείο και βρέθηκε αυτό το κατεψυγμένο έμβριο. Είναι από τις πρωτοφανείς υποθέσεις σίγουρα και μάλλον θα συζητιέται αρκετά τις επόμενες ημέρες. Να πάμε λίγο παρακάτω, να προχωρήσουμε και σε άλλα θέματα γιατί έχουμε αρκετά. Να πάμε λίγο στο θέμα που επίσης είναι το σημερινό, θα το είδατε ήδη παντού. Μιλάμε για τις μειωμένες τιμές, από σήμερα ήδη σε ισχύ. Από Δευτέρα δηλαδή, έτσι, από σήμερα έγινε αυτή η έναρξη. Μιλάμε για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Πάνω από 1.660 κωδικοί βασικών καταναλωτικών αγαθών διατίθεται σε μειωμένες τιμές, τουλάχιστον όπως έτσι υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Η πρωτοβουλία αυτή αφορά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Έγινε και μια αναφορά από τον Πρωθυπουργό χθες, την εβδομαδιαία ανασκόπηση που γίνεται κάθε Κυριακή, έτσι, να το θυμίσουμε και αυτά. Επισημάνθηκε ότι αφορά χαμηλότερες τιμές στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τώρα κάποιοι ίσως κακοπροαίρετα να πούνε ότι είναι και εν ώψη δεύτη ίσως.
0: Μπορεί.
3: Ίσως και αυτό.
0: Κάποιοι κακοπροαίρετα να
3: το πούνε. Προεκλογικό κλίμα. Εντάξει, θα φανεί. Νομίζω ότι αυτό κυρίως τώρα θα το καταλάβουν οι καταναλωτές. Αν μπορούν όντως να εντοπίσουν τη διαφορά. Πάντως υπάρχει έτσι πολύ προώθηση για αυτό το μέτρο. Δηλαδή βλέπουμε αρκετά αυτό που δεν αρέσει σίγουρα στους καταναλωτές. Είναι ότι σήμερα είναι και τελευταία μέρα των θερινών εκτόσεων. Πάντως δεν υπάρχουν πολύ καλά μηνύματα από την αγορά, δηλαδή οι θερινές εκτόσεις δεν φαίνεται να έδωσαν ιδιαίτερη όθηση. Αν κάποιος ωστόσο θέλει να τις εκμεταλλευτεί, μέχρι σήμερα προλαβαίνει. Και θέλετε να πούμε στα πολύ γρήγορα
0: για τους αγρότες μας. Για τους αγρότες να πούμε, για να κλείσουμε και την εκπομπή.
3: Ακριβώς, λοιπόν, έχει γίνει μια ανακοίνωση σήμερα νωρίς το πρωί από τους αγρότες του Βορείου Εύρου, δηλαδή από την ενότητα αλλά και τους αγροτικούς συλλόγους του Βορείου Εύρου. Καλούν λοιπόν τον αγροτικό κόσμο το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου προς συγκέντρωση στις 5 στο Λευκό Πύργο για τη Θεσσαλονίκη, μιλάμε και για τη συγκέντρωση που γίνεται καθιερωμένα εν ώψη ΔΕΘ. Και φυσικά όπως γνωστοποίησαν ήδη θα συμμετάσχουν γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν έντονα και αντιμετώπισαν το προηγούμενο διάστημα. Αναλυτικά την ανακοίνωσή τους μπορείτε να βρείτε στο radioevrus.gr.
0: Πολύ ωραία. Σταυρούλα, έχει πάει 10. Είναι ώρα να κλείσουμε την εκπομπή, να σε ευχαριστήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί μαζί σου λίγο μετά τις 9.30 με τους ακροατές μας για τις 7. Τώρα όμως, τώρα έρχεται ο Νίκος Πατούνας με το Ευρωσκόπιο μαζί σας μέχρι και τη 1 με, με ωραία θεματολογία και ενδιαφέροντες καλεσμένους. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γιαλαδαράκη στις 2 αλλά και στις 5.30. Σύντομα δελτία ειδήσεων ανά μία ώρα από τις 3 έως τις 8 και εύηχο μουσικοδρόμιο το πρώτο της σεζόν με το Χάρη Καταρίδη.
2: Ακριβώς, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα.
0: Τα λέμε αύριο, γεια σας.
4: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
4: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Υπουργείο Σούπερ Μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: θέλει, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Kteo Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Kteo Evrou. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
11: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
13: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
14: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
14: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
15: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα.
16: πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Keramitsis. Πάντα στην κορυφή.
17: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
18: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ. Σκοπεύουμε στην ουσία.
19: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή νέα σεζόν να έχουμε. Καλώς ήρθατε και σήμερα, καλώς ήρθατε και φέτος και αυτή τη ραδιοφωνική περίοδο στο Ευροσκόπιο μας. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Εύρος. Όσοι από νωρίς είστε ήδη εδώ, καλώς σας βρίσκουμε. Περιπολούσατε μέχρι προλίγου με τον Γιάννη Βαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη στην πρώτη πρωινή περιπόλεια της σεζόν. Να και το πρώτο Ευροσκόπιο της σεζόν λοιπόν τώρα τέθηκε σε λειτουργία για να ξεκινήσει. Να ξεκινήσουμε. Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε στην ουσία. 11η σεζόν φέτος. 11η χρονιά που καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12, μέχρι πριν από 2 χρόνια, μέχρι τη μία πλέον τα τελευταία, την τελευταία δεύτερη χρονιά τώρα. Τρίωρο Ευροσκόπιο, η πρωινή καθημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και να, μπήκαμε μπροστά. Πήρε μπρος η μηχανή ξανά. Τα πρώτα δευτερόλεπτα και λεπτά που το καρδιοχτύπι είναι δυνατό και λες ότι θα σου πεταχτεί από το στήθος η καρδιά, αρχίζει σιγά σιγά να βελτιώνεται, να ηρεμούμε, να μπαίνουμε στη ροή μας και να συνεχίζουμε έτσι όπως ξέρουμε τόσα χρόνια, παρέα, αυθόρμητα, ειλικρινά, ανθρώπινα, με τη δική σας συμβολή πάντα στα πράγματα, τις δικές σας παρεμβάσεις, τις απόψεις σας, τα θέματα που σας απασχολούν, τις σκέψεις σας, τους προβληματισμούς σας, τις χαρές σας και τις λύπες σας. Έτσι όπως είναι η ζωή άλλωστε. Με τις καλημέρες σας να φτάνουν ήδη, γουρλίδι κοινάσε Δεσποινάκη εύχομαι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή αρχή της νέας σεζόν μας στέλνει το Δεσποινάκη, πρώτη καλημέρα της ημέρας με 20-31. 31 κόκκινα τριαντάφυλλα όσες και οι 31 μέρες του Αυγούστου. 31η του Αυγούστου σήμερα. Ναι, έχουμε Αύγουστο ακόμα, το καλοκαίρι είναι εδώ. Καλό χειμώνα δεν θα πούμε ακόμα. Όταν θα αρχίσει να χαλάει ο καιρός θα το πούμε αυτό. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να συνεχίσουμε να λέμε. 31 του Αυγούστου. Και από αύριο μπαίνουμε και στο Σεπτέμβριο, αύριο ξεκινάει και ο νέος μήνας. Ακόμα είμαστε στον Αύγουστο, όμως σας χαρούμε αυτή την τελευταία μέρα του. Όσο καλύτερα μπορούμε. Γεια σου, Δεσποινάκη, να είσαι καλά εκεί στο Πανετόλιο του Αγρινίου που μας ακούει. Συνεχίζει σταθερά η Δέσποινα. Στη Λούλα μας, το μικρό Δέριο, καλημέρα, καλή εβδομάδα και στη Λούλα. Τα κορίτσια μας, τα όμορφα, τα καλά. Και πάλι εδώ και αυτή τη σεζόν, στις πρώτες καλημέρες της ημέρας. Να είστε καλά, κορίτσια. Κάτσε τώρα, εδώ έχουμε και το πρώτο φωνητικό, ηχητικό μήνυμα για καλημέρα τη σεζόν. Για να δούμε τι μας λέει εδώ η... Κάτσε να τα ανοίξω, να το ακούσουμε δυνατά, να το ακούσουμε δυνατά από την αρχή, παρακαλώ, από την αρχή. Τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα, περίμενε, εδώ.
20: Καλημέρα, καλημέρα σας, καλή σεζόν, καλή νέα ραδιοφωνική χρονιά. Πάμε να το ζήσουμε και αυτό με όρεξη, κέφι, αισιοδοξία, βλέποντας μόνο θετικά τη ζωή και προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
19: Α, τελείωσε. Προσλαμβάνεστε, κυρία μου. Θα είστε εδώ κάθε πρωί να μας δίνετε τέτοιες ευχές, να μας φτιάχνετε τη μέρα. Καλημέρα, Φόνη. Καλημέρα στο κορίτσι μας, στο Χαγιάτη. Καλημέρα σε όλα τα κορίτσια μας εκεί. Καλημέρα, Χαγιάτη. Καλά μαγειρέματα. Μπήκατε κι εσείς ξανά δυναμικά στη νέα σεζόν σας. Φουλ ενέργεια βλέπω, χαμόγελα, θετική διάθεση πάντα. Έτσι είναι η φόνη μας, έτσι είναι τα κορίτσια μας όλα εκεί, έτσι είναι το Χαγιάτι. Και φέτος στην παρέα μας, πόσα χρόνια πια είναι μαζί μας, είναι εδώ, είναι πάντα εκεί στην Κωνσταντινούπολεως 179 το Χαγιάτι μας, για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας αξίζει. Αυτό είναι το Χαγιάτι, δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο. Όταν έχεις το Χαγιάτι και σε καλομαθαίνει έτσι καθημερινά, όλα τα άλλα μοιάζουν τόσο λίγα. Χαγιάτι είναι η απόλυτη απάντηση στο αμήλικτο ερώτημα «Τι θα φάμε σήμερα?». 2552-02-25-25 η παραγγελία μας για να το έχουμε στο τραπέζι μας αυτό που θα φάμε και σήμερα. Από το Χαγιάτι, από πού αλλού. Καλά μαγειρέματα, κορίτσια, θα επιστρέψουμε να δούμε και το μένου της ημέρας. Άλλοι μόνο, τέτοιες συνήθειες δεν κόβονται. Και γιατί να το κάνουμε άλλωστε. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. Τι άλλο θέλουμε. Για να ξενιάσουμε και σήμερα τουλάχιστον από αυτή την έγνοια. Γεια σου Χαγιάτι, γεια σου Φόνη, ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές, το μήνυμα και το χαμόγελο, το πηγαίο, το αληθινό, το ειλικρινές, που το καταλαβαίνουμε ότι όταν έτσι είναι, φαίνεται και μεταδίδεται άλλωστε. Να ορίστε, χαμογελάμε και εμείς μαζί. Όπα, όπα, έρχεται και από το εξωτερικό μηνυματάκι. Ποιος είναι? Ο φίλος μας ο Πασχάλης από το Βέλγιο. Καλημέρα, καλή νέα σεζόν. Να είμαστε καλά, να ακούμε Ευρωσκόπιο, στέλνει ο Πασχάλης. Πασχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είστε καλά όλοι οι συμπατριώτες μας. Παντού στη γη, όπου και αν έχουμε διασκορπιστεί, οι Θρακιώτες, οι Ευρύτες, οι Βορειοευρύτες, οι Ορεστιαδίτες, από τα γύρω χωριά. Με το καλό κάποια στιγμή επαναπατρισμό να ευχηθούμε, αν και εντάξει, ουτοπικό ακούγεται αυτό. Έστω, όπως και αν είστε, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, γεροί να είστε πάνω απ' όλα με υγεία. Έτσι να συνεχίσουμε και αυτή τη σεζόν με υγεία, το κυριότερο. Γεια σου Πασχάλη στο Βέλγιο. Καλημέρα, καλημέρα. Και μήνυμα με SMS. Με όλους τους τρόπους έρχονται. Κάτσε και δεν είπαμε ακόμα τους τρόπους. Δεν τους θυμίσαμε. Να τους υπενθυμίσουμε στους παλαιότερους φίλους, να τους γνωστοποιήσουμε στους νεότερους. Έρχεται μηνυματάκι από τον Μπάμπι, από το Διδημότυχο, για καλημέρα. Καλή αρχή στη νέα σεζόν. Α, είχαμε και ένα πρώτο τηλεφώνημα βεβαίως πριν ξεκινήσει καν η εκπομπή. Από τον Παρπαμήτρο, για καλή νέα σεζόν. Ο Παρπαμήτρος φυσικά και θα είναι εδώ, αλίμονο. Πού πάμε χωρίς Παρπαμήτρο? Πόσα χρόνια και ο Μπαρμπαμήτρος εδώ. Αν σας πω από την αρχή, 11η σεζόν τώρα. Καλά, δεν ήμασταν πάντα Ευρωσκόπιο. Τώρα για όσους μας παρακολουθείτε, ξέρετε, για όσους μας ακολουθείτε και γνωρίζετε από άλλη εκπομπή, σε άλλη συχνότητα, τις ίδιες ώρες, καθημερινά εδώ, στον αέρα του Εύρου είναι το εδώ, αλλά και τα τελευταία 6 χρόνια πια, εδώ στο Ράδιο Εύρος. Οπότε, ο Μπαρμπαμήτρος, ταυτισμένος με τις ραδιοφωνικές μας συναντήσεις αυτές τις ώρες κάθε Τετάρτη τα τελευταία χρόνια, στις 12 και αυτή τη σεζόν, κάθε Τετάρτη στις 12, εκτός από αυτήν την Τετάρτη υποθέτω, θα δούμε. Όχι, δεν θα δούμε, αυτήν την Τετάρτη σίγουρα όχι, δεν το λέω. Θα σας εξηγήσουμε αργότερα γιατί υπάρχει μια πολύ σημαντική, ειδησιογραφικά πολύ σημαντική εξέλιξη την Τετάρτη και θα την παρακολουθούμε εκείνη την ώρα, οπότε δεν θα έχουμε τον Μπαρμπαμήτρο αυτή την εβδομάδα. Την πρώτη εβδομάδα της σεζόν θα τον έχουμε όμως από την επόμενη. Αφήστε που έχει και άλλες υποχρεώσεις και θα είναι δύσκολο να τον έχουμε κοντά μας. Θα το κάναμε τηλεφωνικά αν μπορούσαμε. Από την επόμενη εβδομάδα την αγάπη μας, τον Μπαρμπαμήτρο μας. Και στη μαλά μου του αλίμονο εννοείται. Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Καλύτερα από πριν σίγουρα. Με όλους εσάς και τα μηνύματά σας και τις ευχές σας και την υποστήριξη, όλα θα πάνε καλύτερα. Όλα ήδη πηγαίνουν καλύτερα. Πάμε να προχωρήσουμε μουσικά και να θυμηθούμε και τους συνεργάτες και συνοδοιπόρους που και αυτή τη σεζόν είναι εδώ, δυναμικά παρόντες και παρούσες. Αμέσως μετά από το τραγούδι που θα ακολουθήσει, να δώσουμε μια μουσική ανάσα σε εσάς, να την πάρουμε και εμείς και να πάρουμε και εδώ για να το ακούσουμε αυτό το
1: τραγούδι.
19: Τραγούδι, τραγούδι. Να πάρουμε και μια ιδέα γιατί τι θα ακολουθήσει πιο μετά. Ακούσαμε αυτόν που λέει τραγούδι, τραγούδι. Ποιος είναι? Ο Κώστας Λιβαδάς ήταν από πίσω που τον ακούγαμε. Τώρα το τραγούδι αυτό που ακούμε είναι δικό του. Με την Ελένη Σαλιγοπούλου βεβαίως. Ο Κώστας Λιβαδάς αργότερα θα είναι εδώ ζωντανά να μας κάνει ποδαρικό για αυτή τη νέα σεζόν εδώ στο στούντιο. Ο σπουδαίος τραγουδοποιός. Τραγουδάει τη ζωή μας όλη. Την έχει τραγουδήσει και θα συνεχίσει να το κάνει και να τη γράφει. Σε στίχους, σε μουσική. Να εδώ ένα άρωμα από μέντα για το ξεκίνημα. Να πάει από εκεί που ήρθε και να μην ξαναγυρίσει κάθε γκρουσούς για κάθε καντεμιά. Μπορεί να ζήσαμε πολλά, αλλά έχουμε άλλα τόσα. Σπουδαίο στίχος αυτός από τον Κώστα Λιβαδά.
3: Από το αυτοκίνητο μέχρι τη δουλειά έφτιαξα τη μέρα μου.
19: Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι. Να γυρίσει Ρέντα, πάμε να το ζήσουμε κι αυτό.

Ωραία, πήραμε ένα άρωμα από μέντα, πήραμε και ένα άρωμα από το τι θα ακολουθήσει αργότερα. Στο τελευταίο μισό τη εκπομπή έχουμε και άλλου καλεσμένου βεβαίω νωρίτερα. Έχουμε πολλά να πούμε, φίλε και φίλοι. Μαζεύτηκαν πολλά μες τον Αύγουστο. 31 του μηνό σήμερα, 31 του 8 του 2026, η 243η ημέρα του έτου σήμερα. Ο ήλιο ανέτειλε 8 λεπτά πριν τι 7 το πρωί και θα δει 2 λεπτάκια πριν τι 8 το βράδυ. Σήμερα που η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την ανάμνηση της εντιαγίας σωρό καταθέσεως της τίμιας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου. Θα κάνουμε μάθημα σκεφτικών μετά να δούμε τι σημαίνει αυτό. Προς το παρόν να θυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας, να μας στέλνει και ο Δημήτρης τώρα μήνυμα. Άντε να δώσω και εγώ λέει παρουσία, καλή σεζόν βρε. Καλή σεζόν Δημήτρη βρε. Σε ευχαριστούμε βρε. Να είσαι καλά. Σταθερός ακροατής και ο Δημήτρης μας. Και πολύ χρήσιμος πάντα. Από μηχανής θεός πολλές φορές. Μας στέλνει ουσιαστικές απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτεται ή θέτουμε και ψαχνόμαστε εκείνη την ώρα. Να, ο Δημήτρης είναι εδώ. Πολύ βοηθητικός, υποστηρικτικός. Γεια σου Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για όλα. 2552-029-413. Να θυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει η Κατερίνα μας. Καλή σεζόν, Κατερίνα. 2552-029-413. Εδώ ακούμε τη φωνή σας. 6-9-77-5-49-9-75 για γραπτά μηνύματα SMS και μέσω Viber και μέσω WhatsApp και Telegram σε αυτό το κινητό στο 6-9-77-5-49-9-75. Στα social media παντού μας βρίσκεται πολύ εύκολα ως Radio Evros, εννοείται. Facebook, Instagram, X, TikTok, ελληνικούς, λατινικούς χαρακτήρες, ένα και το αυτό, το Radio Evros, ένα και μοναδικό. Και info@radioevros.gr, ηλεκτρονική μας αλληλογραφία. Θυμίζω το radioevros.gr, όπου και από εκεί μας ακούτε διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη, αλλά και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων. Και επίσης το radioevros.gr, όλες οι ειδήσεις της ημέρας. Εκεί δεν σταματήσαμε ποτέ και τον Αύγουστο, ό,τι συνέβαινε, ανέβαινε. Ραδιοφωνικά στα FM, δύο οι συχνότητές μας για όλη τη Θράκη. Στον Βόρειο Εύρο, 97,1 το Ράδιο Εύρος από Κορνοφολιά και πάνω. Για πιο δυνατή φωνή στο 97,1. Από εκεί και κάτω, Νότιο Εύρο και Σαμοθράκη και στην υπόλοιπη Θράκη μας, 95,3 η συχνότητα. Αποθηκεύουμε και τις δύο στα αυτοκίνητά μας. Τα αυτόματα ραδιόφωνα δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Μεταβαίνει από τη μία στην άλλη αυτόματα το ραδιοφωνάκι μας. Ξέρει αυτό τι κάνει. Ράδιο Εύρος συντονισμένο πάντα εκεί. Δεν κουνάμε τη βελόνα. Ράδιο Εύρος λοιπόν. Και σε όσους οδηγείτε στους δρόμους της Θράκης και μας ακούτε, καλό δρόμο να έχετε. Να προσέχετε τα μάτια σας 14, ο νου σας στο τιμόνι, στο δρόμο. Και ελπίζουμε να σας κάνουμε καλή παρέα. Τώρα με τα νέα της ημέρας δεν μπορούμε να προβλέψουμε αν σας αρέσουν, δεν σας αρέσουν. Ευχάριστα, είναι δυσάρεστα. Αυτή είναι η δισογραφία, αυτή είναι η ζωή με τα πάνω της, με τα κάτω της. Εδώ σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Μουσικά, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Να, Bonnie Tyler. Την αποχαιρετήσαμε μέσα στο καλοκαίρι.

Συνεχίζοντας με τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας της σημερινής ημέρας, της τελευταίας μέρας του Αυγούστου, η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει και τη μνήμη μαρτύρων Ανδρέου, Διαδόχου, Ηρακλείου, Μίνα Φαύστου, Φιλάρετου, Φιλέορτου και του τον Ενικομίδια. 366 Αγίων Μαρτύρων. Δεν θα τους πω έναν προς έναν τους 366 Άγιους Μάρτυρους. Όχι. Να φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων των δύο, έτσι. Θα μάθουμε όμως τι σημαίνει η ανάμνηση της εν τη Αγία Σωρό καταθέσεως της Τίμιας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου το 395 μετά Χριστόν, εννοείται. Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αρκάδιος μετέφερε από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη τη ζώνη της Θεοτόκου, λέει. Λένε οι γραφές. Ο θρύλος, ο μύθος, η ιστορία. Λένε πάντως πως ένα από τα λιγοστά κοιμήλια του επίγειου βίου της Παναγίας είναι αυτή η ζώνη κατασκευασμένη από τρίχες καμήλας. Την τοποθέτησε ο αυτοκράτορας που τη βρήκε 400 χρόνια μετά, 4 αιώνες μετά, στο ναό της Θεοτόκου στη συνοικία Χαλκοπρωτεία της Κωνσταντινούπολης. Ο αυτοκράτορας ο Λέων ο Έκτος μετά ο Σοφός άνοιξε την Αγία Σωρό μετά από 410 χρόνια ακόμα. Για να επικαλεστεί τη θεία χάρη της ζώνης, επειδή η σύζυγός του η ζωή διακατεχόταν από έναν δαίμονα. Αφού λοιπόν την προσκύνησαν την ζώνη, ο Πατριάρχης άπλωσε την τίμια ζώνη πάνω στην πάσχουσα αυτοκράτηρα, η οποία ελευθερώθηκε αμέσως από το δαιμόνιο και το γεγονός αυτό τιμούμε σήμερα. Τιμά δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία 31 Αυγούστου κάθε χρόνο, την τελευταία ημέρα του εκκλησιαστικού έτους. Τμήμα της τιμίας αυτής ζώνης βρίσκεται στη μονή βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Επιστημονικά αμφισβητείται παντιοτρόπος ότι ανήκει σε κάποιο πρόσωπο της εποχής του Χριστού, πόσο δε μάλλον στην Θεοτόκο, στην Παναγία. Θεωρείται δωρεά του Σέρβου ηγεμόνα Λαζάρου του 1371 στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Πολύ μεγάλος δώρος έχει γίνει και σκάνδαλα έχουν προκύψει με αυτή τη ζώνη της Μονής Βατοπεδίου, να θυμίσουμε. Είναι ο ναός αφιερωμένος στην τιμία ζώνη και στην Αθήνα στα Πατήσια υπάρχει. Αυτό το γεγονός στην ανάμνηση της εν τη Αγία Σωρό καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου πάνω στην αυτοκράτηρα ζωή η οποία απαλλάχθηκε από τον δαίμονα, τιμά σήμερα η Ορθοδοξία. Σε λοιπές επαιτίους και γιορτές τώρα. Πάμε στην Πολωνία, είναι η μέρα της αλληλεγγύης και της ελευθερίας σε ανάμνηση της ίδρυσης του Συνδικάτου Αλληλεγγύης στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ. Αυτή είναι μία λέξη με 8 γράμματα και μόνο ένα φωνήεν. Γκντάνσκ λέγεται. Στην Πολωνία συνέβαλε αυτή η ίδρυση του Συνδικάτου Αλληλεγγύης στην πτώση του κομμουνισμού με τους αγώνες που συνεχίστηκαν στην πορεία της ιστορίας. Στην Πολωνία. Στη Μολδαβία τώρα είναι η μέρα της γλώσσας, της μολδαβικής γλώσσας σήμερα. Στο Κυργιστάν γιορτάζεται η επέτειος της ανεξαρτησίας του κράτους αυτού από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Η Μαλαισία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Μεγάλη Βρετανία, συνέβη το 1957. Θα πεταχτούμε και μέχρι τα νησιά Τρίνιδαδ και το Μπάγκο. Πού είναι αυτά θα μου πείτε, θα σας απαντήσω. Στην Καραϊβική είναι, δεν το ξέρω, το βλέπω και εγώ τώρα, μαθαίνουμε και γεωγραφία. Νησιά Τρίνιδαδ και το Μπάγκο, ωραία θα ήταν τώρα εκεί σε μια ξαπλώστα, σε μια αιώρα, κάτω από τους Φίνικες, φαντάζομαι, θα έχει Φίνικες. Για να γιορτάσουμε την επέτειο μαζί με τους Τρινιδαδούς και τους Τομπάγκους. Η ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία γιορτάζεται. Σαν σήμερα το 1962 εκεί. Στη Ρωσία είναι η μέρα των Νταλικέριδων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τώρα κάθε μέρα μια γιορτή. Συγγνώμη που γελάω, αλλά σήμερα είναι η μέρα του Μπέικον, λέει. Εθνική ημέρα Μπέικον. Έχει και το Μπέικον την εθνική του ημέρα κάπου στον πλανήτη. Και πού αλλού θα ήταν αυτό παρά στην Αμερική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γιορτάζει το Μπέικον σήμερα. Αυτά με την ταυτότητα της ημέρας. Πριν πάμε στη βόλτα μας στην τοπική αγορά με το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί, να πάμε στη βόλτα μας στη δική μας τοπική αγορά, στους συνεργάτες, στους καλύτερους, στους κορυφαίους, ο καθένας στον τομέα του, στον χώρο του, πρώτο πορεί, πρώτο στατεί και προσφέρει τα καλύτερα. Για το Χαγιάτι τα είπαμε, δεν υπάρχει καλύτερο σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, μόνο Χαγιάτι 2552-02-25-25, τέλος, τελεία και παύλα. Καλημέρα στα κουφώματα Καραφιλίδης. Πάμε Εθνο Μαρτίνων 143 για κουφώματα, για πόρτες, για αυλόγυρους, για αυλόπορτες, για σίτες. Ταιριάζουν σε όλες τις τυπολογίες κουφωμάτων. Για νέα κουφώματα Τάρτεβο με ινό ενίσχυση. Όλες οι νέες τεχνολογίες έρχονται από τον Καραφιλίδη στην περιοχή. Κουφώματα Καραφιλίδης από το 1977 και συνεχίζουν δυναμικά την παρουσία τους στον χώρο. Καραφιλίδης.gr διαδικτυακά και Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα. Ο χώρος τους βεβαίως εξυπηρετούν όλο τον ομό Εύρου. Ο Καραφιλίδης είναι παντού. 2552022106 για να βρείτε λύσεις και στις δικές σας ανάγκες. Καιρός για ανανέωση Σεπτέμβρης. Μήνας
νέων στόχων και επίτευξη των παλαιότερων. Αυτό που λέγαμε, ότι θα αλλάξουμε τώρα τα κουφάματα κάποια στιγμή και θα το κάνουμε κάποτε, κάπου, κάπου. Κάποια στιγμή, να, ήρθε η ώρα. Πάμε Καραφιλίδη και αυτός ξέρει για την ανακαίνιση, για την ανανέωση του χώρου μας. Ο Δημοτίκαλης τώρα κι αν ξέρει για μεταφορές και μετακομίσεις, αυτός έχει τις λύσεις. Μισόν αιώνα πια μεταφέρει τα πάντα παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Ένα όνομα, μια ιστορία, ο Δημοτίκαλης. Δραστηριοποιείται στον χώρο των χερσαίων μεταφορών με υπεύθυνο και συνεπή τρόπο πάντα. Αναλαμβάνει μετακομίσεις, κάθε είδους μεταφορές και αποθήκευση και διανομή αγαθών. Σταθερά και φέτος στην παρέα μας ο Δημοτίκαλης, εταιρεία μεταφορών και μετακομίσεων από τη Νέα Ορεστιάδα για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Δημοτίκαλης.com για περισσότερα διαδικτυακά, τον βρίσκουμε και στο ίντερνετ. 2552021420 για να τον βρούμε άμεσα. Να κανονίσουμε τη δική μας μεταφορά. Η μετακόμιση. Άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές σε μεταφορές και μετακομίσεις. Με τον Δημοτίκαλη που έχει τις λύσεις. Μαζί μας και το κατάστημα Κεραμίτσης. Πάντα στην κορυφή. Χρόνια τώρα εκεί στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορτ να βρίσκονται στο κατάστημα Κεραμιτσής, στην οδό Κωνσταντινούπολεως 198. Εκεί βρίσκεται, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, ο Κεραμιτσής, που διαθέτει πλούσια γκάμα σε επώνυμα ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, όργανα γυμναστικής, πατίνια για τους μικρούς μας φίλους, συμπληρώματα διατροφής εγγυημένα από τα καλύτερα, τις καλύτερες εταιρείες αγοράς, εννοείται, πάντα δίπλα μας με αξιόπιστο και συνεργείο. Να διαθέτει γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδηλάτου. Όλα αυτά είναι Κεραμιτσής και πολλά περισσότερα. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, άθληση, ένδυση, διατροφή, ποδήλατα, πατίνια, skateboard, rollers, όλα στον Κεραμιτσή. Και Κεραμιτσής.gr, όλα και διαδικτυακά από το e-shop του, το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Για αγορές από απόσταση. Το Top Charm είναι επίσης στην παρέα μας και αυτή τη σεζόν. Και το Σεπτέμβρη εδώ, πάντα εκεί και στη Νέα Ορεστιάδα στα κεντρικά, στην έδρα του. Αναγεννήσεως 153, αλλά και στο Δημότικο τους τελευταίους μήνες, Ορφέως 21, το τμήμα ποδολογίας από το Top Charm. Μιλάμε για το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Για τα ραντεβού μας 2552025331. Για την ομορφιά και την υγεία των άκρων, για τα χέρια και τα πόδια μας. Εμπιστευόμαστε τους ειδικούς. Το Top Charm δηλαδή. Και για εκλεκτά ντόπια κρέατα εμπιστευόμαστε επίσης τους ειδικούς. Κώστας Αποστολίδης είναι αυτός, παραδοσιακό κρεοπόλιο στη Νέα Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Έτοιμο να μας εξυπηρετήσει με γνώση και εμπειρία για να επιλέξουμε τα κατάλληλα κρεατικά και κρεοπαρασκευάσματα για το τραπέζι μας, το καθημερινό αλλά και το γιορτινό, ενίοτε, στις χαμηλότερες τιμές, από τον Κώστα Αποστολίδη, παραδοσιακά το κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Από χωριάτικα, λουκάνικα, παραγωγής του, μέχρι τα πάντα. Οτιδήποτε χρειαζόμαστε από ένα κρεοπωλείο, παραδοσιακό κρεοπωλείο, είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, του Κώστα Αποστολίδη, εκεί στη Βασιλεία Κωνσταντίνου 196, απέναντι από το πρώην Πίκο, να θυμίσω για τους παλαιότερους, απέναντι από το περίπτερο στην Ισίδα μετά τον κόμβο Ζαρίφη, διαγωνίως απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο για τους νεότερους. Το κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Την καλημέρα μας για να ολοκληρώσουμε τη δική μας βόλτα στην τοπική αγορά και στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Φροντίδα για όλους από το Δοβρίδη, 24 ώρες το 24ωρο δίπλα μας για κάθε δύσκολη στιγμή. Ο Δοβρίδης είναι εδώ, είναι κοντά μας. Προϊόντα pavlanias.gr και διαδικτυακά τον βρίσκουμε. Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία τον βρίσκουμε στη Νέα Ορεστιάδα. Το νέο κατάστημα στο Δημότυχο Ορεστιάδος 86 κεντρικότατο. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης παντού και με το ταξί ειδικής μίσθωσης για άτομα με αναπηρία, για να μετακινούμαστε με ασφάλεια οπουδήποτε το επιθυμούμε και δεν έχουμε άλλη δυνατότητα. Είναι ο Δοβρίδης εδώ με το ειδικά διασκευασμένο ταξί, το όχημα για άτομα με αναπηρία, να μας μεταφέρει όπου δικαιούμαστε, όπου επιθυμούμε, όπου χρειαζόμαστε να πάμε. Και τη μελέτη ύπνου, να θυμίσω κατοίκων, παρακαλώ, να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει πραγματικά στον ύπνο μας για να αλλάξουμε τον ξύπνιο μας. Για καλύτερη ποιότητα ύπνου, για περισσότερη ενέργεια.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Mom, look, I did it.
3: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Διδημότυχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25530 26619 και 695 78 31 828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
8: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
10: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο Πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.

0: ποιοτικά. Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
1: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
0: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
1: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
0: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
0: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
5: Ναι, αυτό ακούτε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε ζωντανά στην ροή της καθημερινότητάς μας από σήμερα στον Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και από το radioevros.gr που μας ακούτε. Ραδιοφωνικά συνεχίζουμε λοιπόν για τη νέα σεζόν στις ώρες που ξέρατε. 7 με 10 πρωινή περιπόλεια, Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης. 10 με 1 το Ευροσκόπιο, καλή ώρα όπως τώρα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αναλυτικά με τη Σταυρούλα Γελαδεράκη, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 οι ειδήσεις σε τίτλους. 8 με 10 το βράδυ, Έβηχο Μουσικοδρόμιο, μουσική ενημέρωση με τον Χάρη Καταρίδη. Αυτό είναι το καθημερινό μας πρόγραμμα. Για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή σας, αλλά και την ψυχαγωγία σας, από το σταθμό που αγαπάτε και εμπιστεύεστε. Ράδιο Εύρος εδώ, Ευροσκόπιο, και συνεχίζουμε με τις καλημέρες να καταφθάνουν και τις ευχές για καλή σεζόν, όπως και από το στρατή μας εδώ, από το Ορμένιο, που μας στέλνει ευχές για καλή σεζόν και μόνο ευχάριστες ειδήσεις εύχεται ο στρατής. Μακάρι, αγαπητέ στράτε. Έτσι να είναι. Να έχουμε μόνο καλές ειδήσεις. Θα είναι μια σεζόν προεκλογική καθαρά, αλλά και εκλογική στη συνέχεια και μετεκλογική, διότι θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις αυτή τη σεζόν, την άνοιξη. Έχουμε εκλογές, είναι δεδομένο πια αυτό. Οπότε όλοι οι κομματικοί μηχανισμοί κινούνται σε αυτούς τους ρυθμούς. Έχουμε και σειρά επισκέψεων από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στον Εύρο μας. 6 υπουργοί, παρακαλώ, και άλλα κυβερνητικά στελέχη θα είναι εδώ. Από σήμερα ξεκίνησαν ήδη να μας επισκέπτονται εν ώψη της ΔΕΘ. Είναι ξεκάθαρα προγραμματισμένες επισκέψεις, στοχευμένες να μας οδηγήσουν στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Υποτίθεται ότι έρχονται, εξορμούνε όλοι οι υπουργοί και τα κυβερνητικά στελέχη σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα τώρα για να συλλέξουν απόψεις, προβληματισμούς, προβλήματα, να τα εντοπίσουν, να τα καταγράψουν και να μεταφέρουν στο κέντρο προκειμένου στην συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, στις ανακοινώσεις και σε όλα όσα θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ, να συμπεριληφθούν όλα αυτά και να δοθούν λύσεις και απαντήσεις. Αυτόν τον στόχο τάχα μου έχουν. Όχι ότι δεν είναι έτοιμη ήδη η ομιλία του Πρωθυπουργού και οι εξαγγελίες που θα κάνει, όχι ότι δεν έχουν επεξεργαστεί μέχρι και το τελευταίο κόμμα και σημείο στίξης της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού για την Κυριακή που μας έρχεται. Αλλά έχει έναν εθιμοτυπικό χαρακτήρα τελικά. Κάθε χρόνο, την τελευταία εβδομάδα πριν τη ΔΕΘ, οι υπουργοί να βγαίνουν στην επαρχία. Στην περιφέρεια, άντε να το πούμε πιο ευγενικά. Έτσι λοιπόν και στον Εύρο μας έρχονται εδώ από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή η Σέβη Βολουδάκη. Σήμερα είναι υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Ο Άδωνης Γεωργιάδης με την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Έρχονται μέχρι και τα δίκαια θα φτάσουν. Έχουμε τα εγγένεια αύριο το πρωί του ανακαινισμένου κομματιού του Τμήματος του Κέντρου Υγείας των Δικαίων. Δεν ξέρω αν θα έχουν ολοκληρώσει και τις εργασίες στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας να κάνει και εγγένεια στην Νέα Ορεστιάδα, στο ανακαινισμένο τμήμα. Δεν ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο. Αν θα κάνει μια επίσκεψη για αυτοψία και πάλι θα το δούμε. Προγράμματα γενικά δεν ανακοινώνουν αναλυτικά, να ξέρουμε πού θα πάνε, τι θα κάνουν. Τα μαθαίνουμε από εδώ και από εκεί, προσπαθούμε να διασταυρώσουμε πληροφορίες για να σας τις μεταφέρουμε. Αν θέλετε να τους δείτε από κοντά κάπου, να τους ακούσετε, να τους χαιρετήσετε, να τους κάνετε τη χειραψία σας, να τους χειροκροτήσετε και να τους παραπονεθείτε. Ό,τι μαθαίνουμε θα σας το μεταφέρουμε άμεσα. Για την κυρία Σέβη Βολουδάκη που είναι σήμερα εδώ, ήδη ξεκίνησε η περιοδία της στον ΟΜΟ. Αύριο λοιπόν έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη και Ειρήνη Αγαπηδάκη. Μας λένε ότι θα είναι και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μαζί τους, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, σημαίνον στέλεχος και αυτό, κυβερνητικό, ο κύριος Κυρανάκης, αλλά και κομματικό για τη Νέα Δημοκρατία, πρώην υπουργός, πλέον γραμματέας του κόμματος. Η επόμενη επίσκεψη είναι μετά την Πέμπτη. Αφήνουμε ένα κενό την Τετάρτη. Μας άφησαν ένα κενό την Τετάρτη για να δώσουν χώρο στο Σταύρο Μπένο. Δεν ξέρω, ερωτηματικό είναι αυτό. Θα δούμε, γιατί την Τετάρτη έχουμε μια άλλη πολύ σημαντική, σοβαρότατη εξέλιξη. Αλλά δεν θα έχουμε υπουργού στον ΟΜΟ εκείνη την ημέρα για κάποιο λόγο. Πάμε στην Πέμπτη που έχουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρο Παπασταύρου. Και δεν θυμάμαι να έχει έρθει πρόσφατα ή τα τελευταία, ξέρω, από τις καταστροφικές πυρκαγιές και μετά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, στην περιοχή μας. Ίσως, τότε με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη τον συναντήσαμε. Ναι, που ήταν όλο το κόμμα βεβαίως εκεί μαζί με τον Πρωθυπουργό. Τώρα με την αφορμή της επίσκεψής του έχουμε και επικαιροποίηση του θέματος που ταλαιπωρεί τους Αμοθρακίτες. Ζητείται άμεση παρέμβαση του Υπουργού, του κ. Παπασταύρου. Μιλάμε για αυτό το πολυετές μόνιμο πρόβλημα που ζητά λύση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο νησί της Αμοθράκης, για το οποίο τελικά είναι υπεύθυνο, όπως λένε, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Κτηματολόγιο. Έχει και αυτό μερίδιο ευθύνης, αλλά κυρίως στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Συνεπώς υπάρχουν επιστολές, ανακοινώσεις και διεκδικήσεις και πιέσεις, εφόσον έρχεται ο ίδιος υπουργός στην περιοχή, να το διευθετήσει επιτέλους το θέμα, να δώσει λύσεις. Να κλείσει αυτή η πολυετής εκκρεμότητα που ταλαιπωρεί τους Αμοθρακίτες, όλους τους ιδιοκτήτες γης στο νησί. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Τώρα, επιγραμματικά, να συνεχίσουμε με τις επισκέψεις των σημαίνοντων προσώπων της κυβέρνησης, αλλά και άλλων κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός από τον κύριο Παπασταύρου, λοιπόν, που έρχεται την Πέμπτη, έχουμε την Παρασκευή ξανά την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Μας έρχεται συχνά πυκνά, έρχεται και αυτή τη φορά απεσταλμένος του Πρωθυπουργού εν ώψη ΔΕΘ την Παρασκευή. Συνοψίζοντας, Σέβη Βολουδάκη, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Άδωνης Γεωργιάδης και Ειρήνη Αγαπηδάκη, Υπουργείο Υγείας. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Άρα τι καταλαβαίνουμε, έρχονται για την υγεία μας, για την ασφάλειά μας, για το περιβάλλον μας, για τις υποδομές μας, για την ενέργειά μας, για την ασυγκρότησή μας οι υπουργοί εδώ αυτή την εβδομάδα και να δούμε τι θα φέρουν μαζί τους. Γιατί καλά να έρθουν πάλι να κάνουν διαπιστώσεις, αυτοψίες και να μας πούνε τα ίδια, ποιον θα ωφελήσει άραγε, αναρωτιόμαστε. Πρακτικά που θα ωφελήσουν αυτές οι επισκέψεις να δούμε. Αν οι εξαγγελίες τους θα μετατραπούν τελικά σε συγκεκριμένες πράξεις για τον Εύρο. Και για το τι θα γίνει τώρα την Τετάρτη που δεν θα έχουμε υπουργούς, έχουμε πρώην υπουργό, τον κύριο Μπένο, την Τετάρτη, στον Εύρο, στο Σουφλί, στον κεντρικό Εύρο, εκεί όπου χτύπησε η καρδιά της καταστροφής. Πριν από 3 χρόνια και από εκεί όπου ξεκίνησε και το πρόγραμμα συγκρότησης Εύρος μετά. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Μπένος την Τετάρτη να απαντήσει δημοσίως και επισήμως και υπευθύνως για όλα όσα το τελευταίο μήνα ακούστηκαν από την επεισοδιακή συνεδρίαση της Νέας Βίσας και έπειτα. Λοιπόν, αναλυτικότερα θα τα δούμε στη συνέχεια. Αυτή είναι μια πρώτη γεύση που παίρνουμε για το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. Για να δείτε τι έχουμε να τραβήξουμε τώρα, ειδησιογραφικά, να τρέχουμε, να σας μεταφέρουμε κάθε εξέλιξη για να μην σας αφήνουμε στο σκοτάδι, χωρίς γνώση, για να έχετε και γνώμη για αυτά που θα συμβούν. Αυτός είναι ο στόχος. Να διαμορφώνουμε άποψη μέσα από τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία τα παρακολουθούμε, τα καταγράφουμε και τα μεταδίδουμε. Όπως κάθε φορά, έτσι και αυτή την εβδομάδα, από το πεδίο. Εμείς θα είμαστε ζωντανά στην εκπομπή, 10 με 1. Θα κάνουμε τις ζωντανές μας συνδέσεις όπου απαιτείται, όπου χρειάζεται, όπου θα μπορεί να πηγαίνει. Και ο Γιάννης Παπαλικούδης θα μας μεταφέρει το κλίμα. Την Τετάρτη, τώρα από τώρα, να σας πούμε, θα σας μεταφέρουμε όλο το κλίμα από αυτό που θα συμβεί με το πρόγραμμα ανασυγκρότησης στο Εύρος μετά, από το Σουφλί. Και θα δούμε και θα σας πούμε πώς. Πάμε να συνεχίσουμε με άλλα προς το παρόν. Θα επιστρέψουμε σε αυτά. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο, διότι καλά τώρα από εξελίξεις στο αστυνομικό δελτίο με υποθέσεις σύλληψης διακινητών μέσα στο καλοκαίρι είχαμε αμέτρητες. Υπήρξε μια έξαρση, όσο και αν κάποιοι διατείνονται το αντίθετο ή προσπαθούν να διατρανώσουν ότι όλα μπαίνουν καλώς, η ασφάλειά μας είναι δεδομένη, δεν περνάει κουνούπι. Καλά, αυτό το ανέκδοτο το έχουμε χιλιοακούσει, το έχουμε χιλιογελάσει πια, δεν μας προκαλεί κανένα χαμόγελο καν, πίκρα μόνο να ακούμε τέτοια. Και πόση πίκρα μας δημιουργούν και οι εικόνες που βλέπουμε πολλές φορές, αλλά δεν είναι του παρόντος σε σχέση με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Πάμε όμως να δούμε επί του παρόντος το αστυνομικό δελτίο με μία ακόμη σύλληψη, όχι μία, τέσσερις, με μία ακόμη ανακοίνωση για συλλήψεις 4 διακινητών που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις, μιλάμε όμως μετανάστες. Καθημερινά μέσα στον Αύγουστο είχαμε δεκάδες συλλήψεις. Ναι, χωρίς υπερβολή. Δεν ξέρω πού φτάσανε. Έπρεπε να κάνουμε το άρθρισμα κάποια στιγμή. Να δούμε μέσα στον Αύγουστο πόσες υποθέσεις διακίνησης μεταναστών είχαμε καθημερινά. Τώρα για τις τελευταίες που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το πρωί του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Καβάλα συνελήφθη ένας αλλοδαπός με 11 μη νόμιμους μετανάστες με το γιοταχή αυτοκίνητό του να τους μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα. Και αυτός 12 στιβαγμένοι σε ένα γιοταχή αυτοί οι 12 άνθρωποι. Το Σάββατο το πρωί. Το μεσημέρι του Σαββάτου. Σε οικισμό της Ροδόπης, συνοροφύλακες των Σαπών συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή με άλλους 7 στο γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο να τους μεταφέρει στην ενδοχώρα. Το μεσημέρι, το ίδιο μεσημέρι του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, ένας ακόμη αλλοδαπός, τρίτος αλλοδαπός διακινητής με 4 μη νόμιμους μετανάστες και γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και μια τέταρτη περίπτωση. Εχθές Κυριακή τις πρώτες πρωινές ώρες σε επαρχιακή οδό του Εύρου, οι συνοριοφύλακες του Σουφλίου συνέλαβαν τον τέταρτο αλλοδαπό με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο να μεταφέρει 4 άτομα προς την ενδοχώρα. 4 και 4, 8 και 7, 15 και 11, 26 άνθρωποι σε 4 περιπτώσεις διακίνησης μέσα στο Σαββατοκύριακο που έγιναν αντιληπτοί έτσι και συνελήφθησαν, γιατί για όσους δεν συλλαμβάνονται και δεν έχουμε εικόνα ότι πέρασαν, δεν μπορούμε να έχουμε και αριθμητικά στοιχεία. Αυτά είναι τα τελευταία που μας έρχονται από το αστυνομικό δελτίο μέχρι πριν από λίγη ώρα, γιατί σήμερα σίγουρα θα έρθουν και άλλες ανακοινώσεις για νεότερες υποθέσεις στο μεταναστευτικό και προσφυγικό. Αυτά την ημέρα που βρίσκεται εδώ και η αρμόδια υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου, είπαμε, η κυρία Σέβη Βολουδάκη, το όνομα αυτής. Από το αστυνομικό δελτίο όμως έχουμε και σύλληψη για Πλαστά χαρτονομίσματα, μια υπόθεση η οποία γίνεται γνωστή από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης, σύλληψη τριών ατόμων στην Αλεξανδρούπολη για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων. 182 πλαστά χαρτονομίσματα 50 ευρώ ήταν όλα. 182 πλαστά 50 ευρώ συνολικής ονομαστικής αξίας 9.100 ευρώ, αλλά και χρηματικό ποσό με γνήσια χαρτονομίσματα. Και ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο με το ποδήλατο κατέσχεσαν οι αστυνομικοί με τη σύλληψη των τριών ατόμων για αυτή την υπόθεση. Οι συλλήψεις έγιναν 28 και 29 Αυγούστου, προχθές, Σάββατο και Παρασκευή, στην Αλεξανδρούπολη από τους αστυνομικούς, είπαμε, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Ένας αλλοδαπός ήταν και τέσσερις Έλληνες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε η δικογραφία για την κυκλοφορία αυτών των πλαστών νομισμάτων, για την μιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, για παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, για εγκληματική οργάνωση, για απήθεια, κατοχή ναρκωτικών και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου κατά περίπτωση. Όλα αυτά τα αδικήματα βαραίνουν λοιπόν τους πέντε συλληφθέντες. Αν και η αρχική ανακοίνωση λέει για τη σύλληψη τριών ατόμων, στη συνέχεια βλέπουμε στην περιγραφή ότι συνελήφθησαν ένας αλλοδαπός και τέσσερις Έλληνες, συνεπώς μιλάμε για πέντε άτομα. Ειδικότερα, λέει η ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο αναζητήσεων και έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν 28 Οκτώβου την Παρασκευή το βράδυ ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό τον αλλοδαπό δράστη, ο οποίος, όπως διακριβώθηκε νωρίτερα, έθεσε σε κυκλοφορία πέντε πλαστά χαρτονομίσματα αξίας 50 ευρώ έκαστο, ονομαστικής αξίας, όχι πραγματικής, πραγματοποιώντας συναλλαγές σε τρία περίπτερα της Αλεξανδρούπολης. Στην κατοχή του βρέθηκαν άλλα 9 πλαστά χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας 50 ευρώ έκαστο, τα οποία, όπως προέκυψε, είχε προμηθευτεί ο αλλοδαπός την ίδια μέρα από έναν Έλληνα δράστη σε περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Ακολούθως, λοιπόν, την Παρασκευή, αφού έγινε αυτή η υπόθεση αντιληπτή με τον αλλοδαπό να κάνει αγορές από περίπτερα με 50 ευρώ πλαστά, μετά οργανώθηκε από τους αστυνομικούς της Αλεξανδρούπολης μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας την επομένη, το Σάββατο 29 Οκτώβου το μεσημέρι, προχθές συνελήφθησαν δύο Έλληνες, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, διότι βρέθηκαν συνολικά στα σπίτι τους και στην κατοχή τους κατά περίπτωση 168 εμφανώς παραχαραγμένα χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, συνολικής ονομαστικής αξίας 8.400 ευρώ. Το χρηματικό ποσό των 980 ευρώ επίσης βρέθηκε. Είναι τα ρέστα προφανώς, δίναν 50 ευρώ, πέραν κάτι ευτελές σε ποσό και τα υπόλοιπα ρέστα με τα γνήσια χρήματα ήταν το κέρδος τους. 980 ευρώ βρέθηκαν σε γνήσια χαρτονομίσματα, μια χάρτινη συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη κάναβη βάρους 1,4 γραμμαρίων μόλις και δύο κινητά τηλέφωνα. Ενώ, όπως προέκυψε, ο ένας από τους Έλληνες που συνελήφθησαν είχε προμηθευτεί την προηγουμένη μέρα από τον αλλοδαπό συλληφθέντα τα πλαστά χαρτονομίσματα. Α, όχι, είχε προμηθεύσει στον αλλοδαπό. Λάθος μου. Αυτός που προμήθευε ήταν ο Έλληνας. Ο αλλοδαπός ήταν αυτός που τα πήρε από αυτόν. Ναι. Σημειώνεται στην ανακοίνωση, λοιπόν, ότι οι ημεδαποί, οι συμπατριώτες μας, συλληφθέντες, εντοπίστηκαν αρχικά να επιβαίνουν σε δίκυκλο με το ποδήλατο. Αντιλαμβανόμενοι τον επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, τράπηκαν πεζοί σε φυγή, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς. Α, γι' αυτό έχουμε λοιπόν πέντε συλλήψεις. Είχαμε τρεις για την υπόθεση των χαρτονομισμάτων, τον αλλοδαπό, τον έναν ενήλικα Έλληνα και το ανήλικο παιδί των Έλληνα επίσης, και μετά συνελήφθησαν και δύο ακόμη Έλληνες για παραμέληση εποπτείας του ανηλίκου τέκνου τους, και έτσι φτάσαμε στις πέντε συλλήψεις που λέγαμε στην αρχή. Οι τρεις για την υπόθεση των χαρτονομισμάτων και οι δύο γονείς του ανηλίκου για παραμέληση ανηλίκου. Κατασχέθηκαν συνολικά 182 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 1.110 ευρώ, ποσότητα κατέργαστης κάναβης, είπαμε, βάρος 1,4 γραμμαρίων, το επαναλαμβάνει η ανακοίνωση, τρία κινητά τηλέφωνα, ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και το δίκυκλο με το ποδήλατο. Την προανάκριση ενεργεί η υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, και εδώ πάλι να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στα στελέχη της αστυνομίας, τα οποία άμεσα, σε πολύ λίγες ώρες, εξιχνιάζουν υποθέσεις όταν αναλαμβάνουν συντονισμένα, οργανωμένα και καλά προγραμματισμένα τις υποθέσεις αυτές. Παρασκευή βράδυ έγινε η πρώτη συναλλαγή. Το Σάββατο εξιχνίασαν ήδη την υπόθεση και προχώρησαν στις συλλήψεις. Αντίστοιχα, είχαμε και σύλληψη, εξιχνίαση, υπόθεση απάτη σε βάρος ηλικιωμένη στην Κομωτινή. Ήταν μια απάτη που διαπράχθηκε 24 Αυγούστου, από απογευματινές ώρες. Και μετά, με την εξιχνίαση αυτής, η αστυνομική της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Ξιχνίας Εγκλημάτων Κομωτινής μας ενημερώνουν ότι σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος ενός Έλληνα και μιας Ελληνίδας για απάτη Προς άγνωστη δράστηδα επίσης υπάρχει διερεύνηση, διότι αυτή ήταν που επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Ελληνίδα παθούσα προσποιούμενη υπάλληλο της εφορίας και χρησιμοποίησε διάφορα τεχνάσματα και προφάσεις και προέτρεψε την γυναίκα να συγκεντρώσει κοσμήματα προκειμένου να καταγραφούν, πείθοντας με αυτόν τον τρόπο να παραδώσει σε συνεργό της που μετέβει στο σπίτι της διάφορα τιμαλφή και κοσμήματα. Είναι γνωστή μέθοδος με τους λογιστές τάχα μου και τους εισπράκτορες που πάνε στα σπίτια των θυμάτων και παίρνουν κοσμήματα, χρήματα και τιμαλφή. Και στην περιοχή του Βορείου Εύρου είχαμε πρόσφατα κρούσματα απόπειρες. Σας μεταφέραμε άμεσα την πληροφορία για να προστατευτείτε και να γνωστοποιήσετε το γεγονός και σε ηλικιωμένους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην ενημέρωση να ξέρουν, γιατί είναι και τα περισσότερα θύματα ηλικιωμένοι, είναι η αλήθεια, που πείθονται να φτάσουν μέχρι το να παραδώσουν τα κοσμήματα, τα χρήματά τους, τις χρυσές τους λίρες, οτιδήποτε έχουν τιμαλθεί στο σπίτι σε κάποιους απατεώνες που καταφέρνουν να τους ξαπατήσουν με διάφορα τεχνάσματα. Και στην περιοχή μας λοιπόν είχαμε περιπτώσεις και πολλές περιπτώσεις, είχαμε και συλλήψεις μάλιστα, με υποτιθέμενους υπαλλήλους ΔΔΕ στη Νέα Ορεστιάδα τις προηγούμενες μέρες. Το λέμε, το υπενθυμίζουμε, προσέχουμε, ενημερώνουμε κυρίως ηλικιωμένους οικείους μας, περιβάλλοντός μας, να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 ακριβώς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η πρώτη ώρα του Ευρωσκοπίου της νέας σεζόν ολοκληρώθηκε μόλις. Απομένουν όμως δύο ολόκληρες ώρες ακόμα μέχρι τη μία, με πλούσιο πρόγραμμα να ακολουθεί. Συνεντεύξεις, ενημέρωση, μουσική, τραγούδια, ειδήσεις εδώ μέχρι τη μία. Συνεχίζουμε.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
2: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
2: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους Σεβικούς.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
2: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων, καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο, απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
2: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου. Η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
8: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ, κάθε σταγόνα μετράει.
10: Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
13: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
12: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
13: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
12: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
14: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
14: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
15: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
16: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
3: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
16: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
16: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
17: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
18: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα.
5: Και έτσι συνεχίζουμε στο Ευροσκόπιο μας, κυρίες και κύριοι, για να πάμε και στην πρώτη τηλεφωνική μας σύνδεση για τη νέα σεζόν. Μας κάνει ποδορικό τηλεφωνικά σήμερα η κυρία Βασιλική Παντελίδου. Θα συνδεθούμε με την Κίρκη Αλεξανδρούπολης. Είναι η πρόεδρος, γνωστή και μη εξαιρεταία, η κυρία Παντελίδου, η Βασιλική, η οποία είναι πολύ δραστήρια. Βεβαίως την έχουμε δει τα τελευταία 3 χρόνια από την ώρα που το χωριό της βρέθηκε περικυκλωμένο από τις φλόγες και κάηκαν και αρκετές κατοικίες εκεί να πρωτοστατεί στον αγώνα για να υπερασπιστεί τα ετούμενα, τα απαιτούμενα και τα δίκαια των χωριανών της, αλλά και σε εκδηλώσεις με μεγάλη εμβέλεια εκεί στην Κίρκη με τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Μας δημιουργούν συνεχώς τις αφορμές και να επισκεφτούμε το χωριό και να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό. Το Ευροσκόπιο εστιάζει λοιπόν σήμερα στην Κίρκη. 3 χρόνια ακριβώς μετά από την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για το σχέδιο ανασυγκρότησης για τον Εύρος, αν σήμερα συνέβη αυτό το 2023, ναι. Ενώ η φωτιά συνέχιζε την εφιαλτική της πορεία για 13η ημέρα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε το σχέδιο ανασυγκρότησης. Σήμερα, ακριβώς 3 χρόνια μετά, κάτι στράβωσε στο Εύρος μετά. Έχουμε λοιπόν την κυρία Βασιλική Παντελίδου κοντά μας. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα.
19: Καλή σας μέρα, κύριε Πατούνα. Καλημέρα στο Ευροσκόπιο. Καλημέρα στον όμορφο νομό μας. Καλημέρα στο Βόρειο Εύρο.
5: Καλημέρα στο νότιο όμορφο Εύρο, τον ορεινό, εκεί στην Κίρκη, που πολλοί από τους συντοπίτες μας δεν έχουν γνώση για ποιο ακριβώς σημείο μιλάμε. Πού βρίσκεται η Κίρκη, κυρία Παντελίδου?
19: Η Κίρκη λοιπόν, ο νούμερο ένα φυσιολογικός, ναι, προορισμός της περιοχής, 15 χιλιόμετρα από Αλεξανδρούπολη, με 15 με 22 το δίνω σε χιλιομετρική απόσταση. Ο πνεύμονας πρασίνου της πόλης, ένα χωριό γραφικό με το παλαιότερο χωριό του Νοτιού Εύρου, ναι, με πολύ σημαντική ιστορία και πολιτισμό που χάνεται στα βάθη των χρόνων, των αιώνων, χτισμένο στα ίχνη της Εγνατίας Οδού, της παλιάς Εγνατίας Ρωμαϊκής και μετέπειτα Βυζαντινής και Οθωμανικής, σε ένα πολύ ιδιαίτερο γεωμορφολογικό τοπίο, στα έγκατα της γης των οποίων είναι τα μεταλλεύματα, τα πολύ σημαντικά γνωστική ιστορία των μεταλλείων της Κίρκης, και δίπλα στην ακριβώς την νεκρόπολη των Κυκώνων, με σήμανση της αρχαιολογικής υπηρεσίας προς αξιοποίηση, ευελπιστούμε όλα αυτά, βρίσκεται η Κίρκη.
5: Πανέμορφη. Είναι μοναδική. Είναι δυστυχώς όμως περικυκλωμένη από καμένα ακόμα. Είναι ορατότατη η καταστροφή που υπέστη το χωριό πριν από 3 χρόνια. Σαν σήμερα κατακαιγόταν γύρω-γύρω τέτοιες μέρες. Και θυμάμαι, βλέποντας τώρα, κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, ότι σαν σήμερα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το σχέδιο ανασυγκρότησης. Σήμερα λοιπόν, 3 χρόνια μετά, ανασυγκροτήθηκε η Κίρκη, κυρία Πρόεδρε.
19: 3 χρόνια μετά, δυστυχώς η Κίρκη δεν ανασυγκροτήθηκε. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίρκης μπήκε μπροστά, όπως πολύ καλά προείπατε, κάνοντας τις προτάσεις του στο Εύρος μετά, καταθέτοντας και υποβάλλοντας προτάσεις. Προτάσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με την ανασυγκρότηση του τόπου, με ενέσεις αναζωογόνησης της περιοχής μας, με ας μου επιτραπεί η λέξη να υποδείξουμε σε εισαγωγικά, δηλαδή να διαφωτίσουμε, ναι, στο πώς η Κίρκη μπορεί να αξιοποιηθεί, πιστεύοντας και έχοντας ένα όραμα και προσωπικό και συλλογικό. Καταθέσαμε πάρα πολύ σημαντικές προτάσεις που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, την ιστορία, την κοινωνική ζωή, την οικονομική ζωή. Ένα μοντέλο ανασυγκρότησης, το οποίο θα εμπλουτιζόταν και από τις σκέψεις ανθρώπων πιο φωτισμένων από εμάς και από τη βοήθεια για να μπορέσει το χωριό να πάρει μία άλλη ρότα, έτσι όπως το φανταζόμαστε και επιμένουμε και αγωνιζόμαστε να το δούμε εμείς, κύριε Πατούνα.
5: Πριν μας πείτε το αποτέλεσμα όλων αυτών, πείτε μας ακριβώς τι καταστράφηκε στο χωριό, τι προβλήματα δημιουργήθηκαν τότε με τη φωτιά. Κάηκαν σπίτια.
19: Η Κίρκη δυστυχώς είχε την φοβερή, έτσι, ατυχία, όπως ήταν περιτυλιγμένη από ένα υπέροχο αρχαίγωνο δάσος. Mm-hmm. Τα πτηνά της δαδιάς στην Κίρκη φωλιάζανε και από εκεί μετήκησαν στη δαδιά γιατί ταΐστηκαν εκεί, φροντίστηκαν περισσότερο εκεί. Είναι δηλαδή ένα ορεινό σύμπλεγμα αυτό, το οποίο η Κίρκη δεν είναι απ' έξω από αυτό το συγκεκριμένο. Δυστυχώς καταστράφηκε λοιπόν το αρχαίγωνο δάσος και βρέθηκαν τα ζωάκια, τα ζαρκάδια, τα ελάφια να βόσκουν στη μάκρη στον ελαιώνα του,
5: που κατέβηκαν του
19: Αγίου
5: κάτω,
19: Γεωργίου, ακριβώς.
5: Όσα πρόλαβαν να διασωθούν βέβαια.
19: Όσα πρόλαβαν, γιατί κάηκαν πάρα πολλά. Καταστράφηκε λοιπόν όλο το δάσος και στη διαδρομή Αλεξανδρούπολης Κίρκης και όλο το δάσος η οροσειρά αυτή που περικλεί το χωριό. Καταστράφηκαν 27 κτίσματα, οικίες και σπίτια.
5: Μάλιστα.
19: Και η επόμενη μέρα για την Κίρκη, δηλαδή τέτοιες μέρες που ημερολογιακά, όπως είπατε πριν, το χωριό περνούσε αυτή την δοκιμασία και αντικρίσαμε τα σπίτια μας καμένα, ζήσαμε έναν μεγάλο εφιάλτη, ο οποίος άφησε ένα σταχτή μαύρο γκρίζο τοπίο. Ένα μαύρο τοπίο το οποίο ψυχολογικά σίγουρα επηρεάζει και όλους αυτούς που δεν κάηκαν τα σπίτια τους, αλλά κάηκε και το σπίτι τους που ήταν το δάσος και ζούσαν και τους ανοίγαν τα παράθυρά τους, τις πόρτες τους και βλέπανε το πράσινο, και αυτό αντανακλούσε και στην ψυχολογία και στην υγεία των κατοίκων. Μια εθάλη που σίγουρα θα έχει επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων. Και αυτά είναι δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης καταστροφής, γιατί στην Κίρκη δεν ήρθε μια πυροσβεστική, δεν κινήθηκαν, δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής τους λόγους για τους οποίους δεν ήρθε πυροσβεστική επί της ουσίας για να βοηθήσει και να μην έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα.
5: Αφέθηκε
19: στο έλεος της το έλεος της φωτιάς που την περιτύλιξε, ήρθε μέσα στο χωριό. Όσοι ήταν τυχεροί, σε εισαγωγικά, είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, και οι άλλοι ακόμα πιο τυχεροί, δυστυχώς γλίτωσαν τα σπίτια, αλλά ζουν και 3 χρόνια τώρα σε μία καθημερινότητα, όπου όταν ξυπνάς βλέπεις το σπίτι του φίλου, του συγγενή, του απέναντι να είναι αφημένο εκεί.
5: Είναι σαν ορατό,
19: να πάγωσε ο χρόνος.
5: Ναι, έτσι, ναι, αυτό
19: είναι ορατό.
5: Σαν να πάγωσε ο χρόνος 3 χρόνια μετά, η εικόνα είναι θλιβερή γύρω από το χωριό. Μέσα στο χωριό βεβαίως υπάρχει φωτεινή δημιουργικότητα και η ζωή, θα σταθούμε σε αυτήν στη συνέχεια, με τον πολιτιστικό σας σύλλογο, με την αναδιαμόρφωση του κτηρίου, την ανακαίνισή του και τις δράσεις που κάνετε. Να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται 3 χρόνια μετά με το εύρος μετά και όλες αυτές τις προτάσεις που υποβάλατε και υποδείξατε. Καλά είπατε, το χρησιμοποιήσατε το ρήμα υποδείξατε, γιατί εσείς, αν δεν το κάνατε εσείς που ζείτε εκεί, ποιος θα το έκανε για να πάρουν μετά τα φωτεινά μυαλά αυτές τις υποδείξεις και να τις κάνουν πράξη. Τις κάνανε, ποιο είναι το αποτέλεσμα?
19: Δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα σε καμία πρόταση από αυτές που υποβάλαμε. Δεν έχουμε καμία γνώση του αν κάτι, καμία πληροφορία, καμία επικοινωνία, αν κάτι από αυτά αξιοποιηθεί. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί η πολιτεία μας έδωσε την πληροφορία ότι ελάτε όλοι σε αυτόν τον διάλογο το δημόσιο, και καταθέστε τις προτάσεις για την περιοχή σας, για αυτά που έχουν
5: και μας έδωσαν και τη βεβαιότητα, με συγχωρείτε κυρία Πρόεδρε που σας διακόπτω, ότι αυτά θα υλοποιηθούν όλα. Όλες οι προτάσεις σας θα πάρουν τη θέση που τους αξίζουν στο εύρος μετά στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και θα εφαρμοστούν, μας λέγανε ο κύριος Μπένος, οι συνεργάτες από το διάζωμα, οι πολιτικοί που ερχόντουσαν εδώ, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί. Σχεδιάστηκε ένα στρατηγικό σχέδιο, ένα master plan από το διάζωμα, το οποίο περιλαμβάνει, προφανώς τις περιλαμβάνει τις προτάσεις σας, έτσι, μέσα στον τόμο αυτόν τον πολυσέλιδο.
19: Γιατί κατατέθηκαν επίσημα στη διαβούλευση, στην πλατφόρμα αυτή της διαβούλευσης. Εμείς είπαμε, εφόσον δίνεται αυτή η δυνατότητα, κανένας από μακριά μπορεί να μην ξέρει και ποια είναι η Κίρκη και ποια είναι τα προβλήματα της Κίρκης και τι ακριβώς. Άρα σας παρακινούμε, καταθέτουμε τις προτάσεις, υποστηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία σας και να πάμε να δείτε και στον τόπο μας, εκτός από όλα τα άλλα μέρη του νομού που επλήγησα, να δείτε πόσο μεγάλη είναι η καταστροφή και πώς μπορούμε αυτή την καταστροφή να την κάνουμε ευκαιρία την επόμενη μέρα.
5: Ήσασταν στην καρδιά της καταστροφής, τώρα δεν το συζητάμε. Από εκεί και μετά όμως, πείτε μας λίγο μία-δύο από τις προτάσεις που θα έπρεπε να υλοποιηθούν μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια ως προτεραιότητα.
19: Για να μπορέσουμε έτσι να... βασικά μιλήσαμε για κάποιο μοντέλο οικιστικό με αφορμή την μεγάλη ζημιά αυτή, το οποίο να έχει σχέση με παραδοσιακό οικισμό. Ναι. Δηλαδή το είδαμε σαν ευκαιρία μια και τα σπίτια, ένας πυρήνας μεγάλων σπιτιών θα ξαναγίνουν, αν κάποτε γίνουν, δεν ξέρω τελικά, με την κρατική αερογή, να γίνει μια επέμβαση συνολικά στο χωριό και να πάρει έναν ιδιαίτερο, ακόμα πιο παραδοσιακό χαρακτήρα, έτσι ώστε να αποτελέσει πόλο και ευέλικτης μορφής τουρισμού και γενικά να ενδυναμωθεί μέσα από το παραδοσιακό χρώμα που ήδη έχει το χωριό.
5: Ναι, αλλά μάλιστα, γι' αυτό έμεινε σκέπιο.
19: Ναι. Ναι, μία άλλη πρόταση που κάναμε ήταν η δημιουργία μελισσοκομικού πάρκου. Γιατί η Κυρκή είναι ένας μελισσότοπος, είναι ένας τόπος ο οποίος έχει τέτοιο... προσπαθώ να βρω τη σωστή λέξη, είναι τέτοιος βιότοπος κυπρικά, τόσο σημαντικός βιότοπος που γι' αυτό και έχει και το μέλι της είναι καταπληκτικό και χρόνια οι κάτοικοι της και άλλοι μελισσοκόμοι φέρανε τα μελίσια τους στην Κύρκη, γιατί λόγω της πολύ μεγάλης βιοποικιλότητας και της σπάνιας βιοποικιλότητας και των εντόμων και των φυτών, βοηθάει αυτό πάρα πολύ στο να έχεις μια πολύ καλή παραγωγή μελιού. Και επίσης, ειδικά για το μελισσοκομικό πάρκο, το συνδέσαμε και στην πρόταση που καταθέσαμε και με αυτό να πλαισιωθεί η δυνατόν με μορφές ευεξίας, γιατί έχω δει προσωπικά και έχω διαβάσει για μελισσοκομικά πάρκα που συνδυάζουν δίπλα και χώρους ευεξίας με τη μέλισσα, ναι, και όλο αυτό να γίνει ένας πόλος και αυτό και για την τόνωση της περιοχής και την αξιοποίηση.
5: Και ένας προορισμός, ένα σημείο αναφοράς για ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο. Ναι. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε σε κάποια έντομα, έχουμε και μια ιδιαίτερη περίπτωση στην Κύρκη με την συγκεκριμένη πεταλούδα.
19: Πολύ ιδιαίτερη.
5: Ναι. Ναι, ναι. Για πείτε μας. Ναι, ναι, ναι.
19: Κύριε Πατούνα, έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή ένα έντομο το οποίο στην περιοχή ενδημεί και για το οποίο χρόνια ολόκληρα υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα στο τοπικό τύπο. Το Πανεπιστήμιο Τσεχίας ερευνούσε και μελετούσε. Είναι ο Άρχοντας ο Λεπτοκαρέας.
5: Ναι.
19: Ο Άρχοντας ο Λεπτοκαρέας είναι μια πανέμορφη πεταλούδα η οποία βρίσκεται στην Κύρκη, στην πέριξ του οικισμού και σε κοντινή απόσταση, γιατί εκεί φύεται ένα συγκεκριμένο φυτό από το οποίο εκεί εναποθέτει τα αυγά ή κάμπια και γίνεται συνέχεια πεταλούδα. Δηλαδή είναι αυτό που σας έλεγα για τον βιότοπο, τα έντομα και όλο αυτό το περιβάλλον, το οποίο είναι μοναδικό και κατά τη γνώμη μας κάτι από αυτά θα μπορέσει να αξιοποιηθεί και να κάνει πολιτεία.
5: Όταν έχουμε μια σπανιότητα, μια μοναδικότητα σε έναν τόπο, προφανώς και θα πρέπει να την αναδείξουμε με τον δέοντα επίσης τρόπο που θα πρέπει να τον βρούμε εμείς αυτόν. Και όχι εμείς οι πολίτες, εμείς μπορούμε να προτείνουμε, αλλά τουλάχιστον αυτοί που κινούν τα νήματα.
19: Εμείς δεν έχουμε τις γνώσεις όλα τα αντικείμενα για να ξέρουμε. Ναι,
5: έχουμε όμως την καλή μας την διάθεση να προσφέρουμε τουλάχιστον ό,τι μπορούμε από τη θέση του ο καθένας, αρκεί να εισακουστούμε. Φαίνεται ότι τρία χρόνια μετά, δυστυχώς, όπως μας τα περιγράφετε, έχουν μείνει όλα λόγια στον αέρα. Και τώρα έχουμε το ένα Εύρος μετά να έχει καλώσει. Αύριο μεθαύριο θα έχουμε τον κύριο Μπένο στον Εύρο να μας πει τι θα κάνει τελικά με αυτό το master plan. Γιατί αυτόν τον τελευταίο μήνα είχαμε τρομερές εξελίξεις πάνω στο θέμα μετά την επεισοδιακή συνεδρία της Νέας Βίσσας. Εσείς παρακολουθούσατε μάλιστα και τις συνεδριάσεις του Εύρους μετά, θυμάμαι.
19: Ανέβηκα σε κάποιες συνεδριάσεις και εγώ ως εργαζόμενη σε όλες δεν μπορούσα να ανταποκριθώ να είμαι. Παρακολουθώ τις εξελίξεις. Μίλησα και με τους ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει εκεί με το master plan. Έχουμε πάντα την ελπίδα ότι θα ξαναδούνε τα θέματα της Κύρκης και κάτι θα αξιοποιήσουν αυτά εδώ. Θέλουμε να έχουμε την ελπίδα, δεν θέλουμε να καταθέσουμε τα όπλα. Θέλουμε να τη δούμε την Κύρκη αλλιώς.
5: Αποζημιώσεις εκκρεμούν, από πλευράς αποζημιώσεων. Έχουν κλείσει τα θέματα, ναι. Υπήρξαν. Ναι.
19: Όχι, όχι, όχι. Από πλευράς αποζημιώσεων δεν έχουν κλείσει τα θέματα.
5: Και αυτά εκκρεμούν ακόμα.
19: Αυτό είναι ανοιχτά τα θέματα. Οι κάτοικοι που χάσανε τα σπίτια τους είναι μόνο με τις προκαταβολές των 5.000 ευρώ για τα κίτρινα σπίτια και 10.000 ευρώ για τα χαρακτηρισμένα κόκκινα σπίτια. Ναι. Εκεί έχουμε μπλέξει σε έναν άλλο κυκαιώνα όπου η διαδικασία αυτή με την υποβολή φακέλου για να φτάσουν στο σημείο να εκδοθούν οι αποφάσεις και από την ΔΑΕΦΚ απαιτούν πάρα πολύ χαρτομάνι, ένα μπρος πίσω δικαιολογητικών που πηγαίνει στο χρόνο και
5: όλα αυτά που μας διαβεβαίωναν ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση λόγω της καταστροφής θα απεμπλακούμε από αυτά τα γρανάζια, τα γρυφιοκρατικά και θα κινηθούν οι διαδικασίες πολύ γρήγορα. Όλοι αυτό λέγανε. Τρία χρόνια μετά, το πολύ γρήγορα, πώς ακριβώς το προσδιορίζουμε.
19: Και το χειρότερο είναι ότι έχουν φύγει και τα υλικά πάρα πολύ μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα λόγω.
5: Και οι άνθρωποι φεύγουν σιγά-σιγά. Χτύπα ξύλο, δηλαδή σιγά-σιγά θα αρχίσουν να.
19: Δυστυχώς στην περίπτωση της Κύρκης έχουν φύγει και τρεις γυναίκες οι οποίες ήταν υπέργυρες και δεν αντέξανε τη στεναχώρια αυτή του να χάσουν το σπίτι τους, γιατί επί της ουσίας είναι, το σπίτι δεν είναι μόνο το κτίσμα, είναι η αναφορά, η ιστορία, η ζωή, οι αναμνήσεις. Τα περισσότερα σπίτια είναι προγονικά στην Κύρκη. Υπήρξε και η οικογένεια η οποία δεν έχει ούτε μία φωτογραφία να θυμάται από όλη τη ζωή της οικογένειας, γιατί όλα γίνανε στάχτη. Και η γυναίκα αυτή κατέρευσε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν μπόρεσε να αντέξει ούτε το γεγονός της μετακίνησης.
5: Αυτά δεν έχουν καταμετρηθεί στις καταστροφές. Δυστυχώς αυτές οι απώλειες, οι ανθρώπινες που μπορεί να επήλθαν στη συνέχεια στο.
19: Είναι ένα μεγάλο τραύμα. Είναι ένα τραύμα ανοιχτό. Είναι μια πληγή ανοιχτή σε όλους μας. Γι' αυτό μανιωδώς και με τέτοια δύναμη προσπαθούμε με κάθε τρόπο να χτυπήσουμε κάθε πόρτα, η φωνή μας κάπου να ακουστεί, για να λέγοντας ό,τι έγινε από εδώ και πέρα φροντίστε τον τόπο μας, γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι τα χωριά είναι αυτά που πρέπει να πρωταγωνιστούν και στον πολιτισμό και γενικά το μοντέλο αυτό της επιστροφής στις ρίζες είναι αυτό το οποίο θα βοηθήσει. Η ελπίδα πηγάζει από ψηλά, από τα απομακρυσμένα ορεινά χωριά, και εκεί επιμένουμε ακόμα για να ανάβουν τα φώτα στα σπίτια. Ένα παλιό σχολείο όπως την περίπτωση.
5: Σε αυτό θα σταθούμε λοιπόν. Σε όλο αυτό το ζωφερό κλίμα που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή, που περιγράφεται, που βιώνετε, τρία χρόνια μετά έχουμε κάποιες φωτεινές ακτίδες οι οποίες μας δίνουν μια αισιοδοξία. Πάμε να δούμε τι έχουμε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κύρκης τώρα στις επόμενες μέρες. Βέβαια και ένα καλοκαίρι πλούσιο σε δράσεις είχαμε. Τι έρχεται?
19: Είχαμε ένα καλοκαίρι πλούσιο σε δράσεις, πολύ σημαντική παρουσία του εργαστηρίου, του θεατρικού εργαστηρίου του Διονύσου της Νέας Ορεστιάδας στην Κύρκη. Συμβαίνει για πρώτη φορά αυτό. Ο κόσμος μας που δεν είδε θέατρο ούτε στην πλατεία ούτε σε πολιτικό σύλλογο το χάρηκε πάρα πολύ. Γεννήθηκαν καινούργια πράγματα μέσα από αυτή την προσπάθεια. Είναι ελπίδα και ανάσα και όαση όλα αυτά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θέατρο Διόνυσης. Έχω κάνει και αναρτήσεις και ανακοινώσεις.
5: Αυτά πέρασαν. Ευχάριστες στιγμές του καλοκαιριού. Αλλά πάμε στα 32 χρόνια γιορτής που έρχεται τώρα. 32η γιορτή Μιλίνας. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτήν, κυρία Παντελίδου, για να κλείσουμε. Γιατί είναι η επόμενη εκδήλωση που έρχεται τώρα. Προσεχώς.
19: Έτσι. Λοιπόν, η 32η γιορτή Μιλίνας είναι μεγαλύτερη δράση, ναι, του Συλλόγου. Έχει την ιστορία της, είναι η διατήρηση της γαστρονομικής κληρονομιάς της περιοχής. Είναι ένα χωριό το οποίο ενώνεται και συνεργάζεται για να προσφέρει το παραδοσιακό αυτό έδεσμα. Αλλά επί της ουσίας είναι μια συνάντηση σε ένα τραπέζι πολιτισμού. Δεν είναι μόνο η συνταγή που θέλουμε να διορθώσουμε και να διαδώσουμε και κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία με να ενταχθούμε στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι η γνώση, είναι οι μνήμες, είναι οι κοινωνικές πρακτικές που συνδέουν με την Μιλίνα. Είναι και αυτό όλο απαιτεί τέχνη στην εργασία. Μας ενδιαφέρει το ότι μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Η φετινή γιορτή που είναι στις 6 Σεπτέμβρη, 8 η ώρα το βράδυ, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κύρκης.
5: Την Κυριακή που μας έρχεται λοιπόν, 6 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ, έρχεται, ευκαιρία να πάμε στην Κύρκη να γνωρίσουμε αυτόν τον υπέροχο τόπο.
19: Περιμένουμε όλους στην Κύρκη, γιατί είναι πολύ ουσιαστική η στήριξη στην προσπάθεια να κρατήσουμε ζωντανή την πολιτική μας ταυτότητα και το ίδιο μας το χωριό, του κόσμου η στήριξη είναι πολύ ουσιαστική. Στη γιορτή Μιλίνας λοιπόν, που παριλαμβάνει φέτος και την παραδοσιακή Μιλίνα και ένα πλήρες γεύμα μουσική από το συγκρότημα Ακριτικός Ήχος, που είναι εξαιρετική μουσική και ταξιδεύουν τη μουσική της Θράκης και σε όλη την Οικουμένη έως και την Αμερική από ό,τι έχω πληροφορηθεί.
5: Έτσι είναι, ναι. Τους
19: ευχαριστούμε
5: καλά.
19: Πολύ. Είναι μεγάλη μας τιμή που έρχονται στην Κύρκη. Επίσης το χορευτικό συγκρότημα του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου της Δύο Νεύρου και τους ευχαριστούμε από καρδιά στην Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συνεργασία που ξεκίνησε των δύο συλλόγων, ο Βοράς με τον Νότο,
5: ενώνονται,
19: τα δίκτυα συνδέονται.
5: Αυτή διαπίστωσα όταν είδα το πρόγραμμα και χάρηκα ιδιαίτερα για αυτή τη σύνδεση Βορείου και Νοτίου Εύρου.
19: Έχουμε ένα νομό που έχει φοβερό πλούτο αυτόν τον πλούτο να τον αξιοποιήσουμε μέσα από το δυναμικό του, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είτε είναι μουσική, είτε είναι θέατρο, είτε είναι εικαστικά, είτε είναι χορός. Ο νομός μας είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσιος σε δράσεις και πολιτισμό. Αυτό φαίνεται γιατί υπάρχει και μία πιο έντονη, βλέπω ακόμα, έτσι, προσπάθεια από όλους, ενδυναμώνεται περισσότερο. Θα έχουμε λοιπόν και τον Εκπολιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ριζίων Εύρω, ο οποίος και αυτός έχει σημαντικό έργο και σημαντική προσφορά στα δρόμενα της περιοχής. Επισκέπτηκα πρόσφατα τα Ρίζια τον Μάιο στην εκδήλωση στα Ρίζια στο ποτάμι, μια Κυριακή, δεν θυμάμαι όλο τον τίτλο της εκδήλωσης. Εξαιρετική δουλειά, πολλά συγχαρητήρια στο Σύλλογο. Έτσι λοιπόν ανταμώνουμε, γίνεται το αντάμωμα όλων μας στην Κύρκη φέτος.
5: Το κάλεσμα προς όλες και όλους όσοι μας ακούνε στον Εύρο και στη Ροδόπη, γιατί είναι πολύ κοντά και από
19: παντού.
5: Εκεί. Η Κύρκη μπορεί να γίνει ένας προορισμός και να προσφέρει εμπειρίες ξεχωριστές, μοναδικές στον επισκέπτη σε πολλά επίπεδα. Αυτό πλέον πρέπει να το διαπιστώσει κανείς μόνο αν έρθει εκεί στο χωριό και καταλάβει περί τίνος πρόκειται, για ποιο πράγμα μιλάμε. Κυρία Πρόεδρε,
19: ακριβώς,
5: κυρία Παντελίδου, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες για την Κύρκη. Έχουμε αφήσει
19: ακριβώς,
5: μικρά στίγματα έτσι ενδιαφέροντος που νομίζω ότι άξιζε να ακουστούν. Σίγουρα θα επανέλθουμε περισσότερα. Την Τετάρτη ελπίζω να έχουμε θετικές εξελίξεις μέσα από το πρόγραμμα ανασυγκρότησης και για το χωριό σας, για την Κύρκη και για τον Εύρο μας γενικότερα.
19: Το ευχόμαστε, το παρακαλούμε.
5: Έτσι, ναι.
19: Ζητούμε να φροντιστεί ο τόπος, γιατί είναι προς όφελος όλης της πατρίδας.
5: Ακριβώς.
19: Περιμένουμε όλους στην Κύρκη, γιατί η παράδοση έχει πρόσωπο, η μνήμη έχει γεύση και η Κύρκη έχει τη Μιλίνα. Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Επιμένοντας για ζωή και δημιουργία την Κυριακή όλη στην Κύρκη. Σας ευχαριστώ εγώ, κυρία Παντελίδου.
19: Ναι. Με καλή διάθεση προς όλες τις πλευρές συνεργασίας, για να φροντίσουμε τον τόπο, γιατί τελικά αυτό το αποτύπωμα που θα αφήσουμε, αυτό έχει αξία.
5: Βάσο Παντελίδου, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Κύρκης, θερμά σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη για τη συνέχεια. Καλημέρα.
19: Και εγώ από καρδιά σας περιμένουμε όλους.
5: Αυτή ήταν η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κύρκης, φίλες και φίλοι, από την Αλεξανδρούπολη, από τον Νότιο Εύρο, η Βάσο Παντελίδου. Το κάλεσμα για τη γιορτή Μιλίνας, την 32η γιορτή Μιλίνας για αυτή την Κυριακή και όλα όσα μας περιέγραψε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα να ακολουθούν μέχρι τη μία εδώ, στο ευρωσκόπιό μας.
20: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
21: Για περισσότερη ενημέρωση,
20: μείνε εδώ.
22: Πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ 2026, 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβίλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού. με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
0: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
1: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.

Ακρόπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Πράσης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Σύγχρονο.
4: Πολυδύναμο.
3: Μοντέρνο.
4: Ευέλικτο.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
3: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
4: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
3: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
4: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
3: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
3: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
4: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
5: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση

0: Στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
2: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
4: 42 λεπτά μετά τις 11. 12 παρά 18 πρώτα λεπτά. Μεσημεριάζει σε λίγο. Τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα, 31/8 του 2026. Δευτέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, πρώτη μέρα της νέας σεζόν για το πρόγραμμα, το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα εδώ στο σταθμό, στο Ράδιο Εύρος, στο σταθμό που αγαπάτε και εμπιστεύεστε. Ο Εύρος στο κέντρο και φέτος. Η φωνή του Εύρου να φτάνει παντού, να φτάνει σε όλο τον πλανήτη, κυρίως όμως να φτάνει σε αυτιά που πρέπει να φτάσει, εκεί στο κέντρο. Έτσι κι αλλιώς για μας ο Εύρος είναι πάντα στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας, της καρδιάς μας. Ο Εύρος στο κέντρο συνεχίζει και φέτος το Ράδιο Εύρος λοιπόν. Και σας ευχαριστούμε θερμότατα που είστε πάντα εδώ, που είστε βασικοί συντελεστές σε όλα όσα καθημερινά μεταδίδουμε, καταγράφουμε, παρακολουθούμε παρέα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην εκπομπή Ευροσκόπιο. Συνεχίζουμε μέχρι τη μία με όλα τα νέα της ημέρας. Και είναι και πολλά, γιατί δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε όλα μέχρι τη μία εδώ που τα λέμε. Τελικά ο χρόνος ποτέ δεν φτάνει για όλα αυτά που συμβαίνουν στον Εύρο μας. Αρχικά να στείλουμε την καλημέρα μας στον Πασχάλη στο Βέλγιο που μας στέλνει την παρέμβασή του και μας λέει ότι τώρα που λέγατε για λάθρομετανάστες το λέει. Okay, θα ήθελα να πω ότι στο Σάκο πριν λίγες μέρες λάθρομετανάστης λέει πήδηξε το φράκτη αυλής ενός σπιτιού, χτύπησε το τζάμι και ζητούσε να συνδεθεί με το ίντερνετ. Εντάξει. Το ακούμε, το καταγράφουμε. Εγκληματικό δεν είναι, παραβατικό δεν είναι. Κάποια επικοινωνία ζητούσε προφανώς. Δεν ξέρω μετά τη συνέχεια βεβαίως. Πείτε μας και τι έγινε μετά. Το παραχωρήθηκε σύνδεση στο ίντερνετ. Τώρα έχουμε, είπαμε, σειρά επισκέψεων υπουργών στην περιοχή. Κάναμε μια πρώτη αναφορά στην αρχή της εκπομπής. Συνεχίζοντας τώρα, βλέποντας το θέμα που είπαμε θα το δούμε αναλυτικότερα, θα σταθούμε και στην επίσκεψη του Σταύρου Μπαίνου την Τετάρτη στον Εύρο. Με τους υπουργούς παρακολουθούμε, ξέρουμε για ποιο λόγο έρχονται εν ώψη της ΔΕΘ και των ανακοινώσεων των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού και τη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει. σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Έχει καταρτιστεί ένα πρόγραμμα επισκέψεων από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εμείς καταγράψαμε τις επισκέψεις των κλιμακίων για να έχετε μια γνώση σε όλη την ευρύτερη περιοχή της περιφερειάς μας, που θα πάνε ποιοι. Radioevros.gr, μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό. Για τον Εύρο είπαμε σήμερα η Σέβη Βολουδάκη, αύριο Άδωνης Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Να μην λέμε ιδιότητες, θα σας πω τα ονόματα επώνυμα αν θέλετε, αν γνωρίζετε, αν ενδιαφέρεστε. Μπορείτε να ψάξετε τι είναι ο καθένας. Σταύρος Παπασταύρου στον Εύρο την Πέμπτη. Μιχάλης Χρυσοχοίδης την Παρασκευή. Στη Ροδόπη τώρα, σήμερα είναι ο Γιάννης Ανδριανός. Αύριο είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Την Τετάρτη είναι ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης. Και την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας και ο Χρήστος Δερμετζόπουλος. Στην Ξάνθη, σήμερα είναι ο Κώστας Καραγκούνης. Την Τρίτη είναι ο Δημήτρης, αύριο δηλαδή ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Την Τετάρτη ο Άδωνης Γεωργιάδης με την Ειρήνη Αγαπηδάκη θα πάνε στην Ξάνθη. Την Πέμπτη θα είναι ο Νίκος Δένδιας και η Ειρήνη Αγαπηδάκη ακόμα εκεί. Και την Παρασκευή ο Κώστας Κατσαφάδος θα επισκεφτεί την Ξάνθη. Είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης, αλλά στον Εύρο δεν έρχεται. Αυτή την εβδομάδα ήρθε πριν από ένα μήνα στη Νέα Βίσσα και είδαμε τι ακολούθησε. Τώρα, αυτό που ακολουθεί την Τετάρτη. Με τον Σταύρο Μπένο να έρχεται στον κεντρικό Εύρο, στο Σουφλί, στο ξενοδοχείο Κουκούλη για μια συνέντευξη τύπου που φαίνεται πως θα συζητηθεί. Ήδη από την αναγγελία, από την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας αυτής να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου ο Σταύρος Μπένο, συζητιέται το θέμα, διότι θυμίζουμε πως αποχώρησε επεισοδιακά από τη συνεδρίαση της Νέας Βίσσας πριν από έναν μήνα περίπου. Όταν διαπίστωσε ότι το master plan, το στρατηγικό σχέδιο του διαζώματος, το εύρος μετά, έχει πάρει άλλη τροπή. Και μέσα σε αυτό το πυκνό πρόγραμμα επισκέψεων των υπουργών, η Τετάρτη έχει μείνει κενή από πλευράς υπουργικών κλιμακίων στον Εύρο. Αφέθηκε χώρος και χρόνος στο Σταύρο Μπένο, πιθανόν, ή δεν ήθελαν να συνευρεθούν μαζί του την ίδια μέρα ταυτόχρονα στον ίδιο νομό. Ποιος ξέρει, θα τα διαπιστώσουμε την Τετάρτη στις 11 το πρωί που θα βρεθούμε στο ξενοδοχείο Κουκούλη, εκεί που θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου με αντικείμενο το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το master plan του Εύρου για την ανασυγκρότηση του νομού μας ο Σταύρος Μπένος από το διάζωμα. Με συνεργάτες του από το διάζωμα, μαθαίνουμε, θα είναι εδώ. Ο Παύλος Τσίμας θα είναι ο δημοσιογράφος που θα διευθύνει τη συζήτηση. Η συγκεκριμένη παρουσία βεβαίως αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται, όπως είπαμε, περίπου ένα μήνα μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση, τη ειδική συνεδρία τη ανασυγκρότηση του Εύρου στη Νέα Βίσσα, όπου ο κύριος Μπένος είχε αποχωρήσει σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ασκώντας φοδρή κριτική για την πορεία του σχεδιασμού. Τώρα, για πρώτη φορά λοιπόν, μετά τα γεγονότα εκείνης της συνεδρίασης, έρχεται να ανοίξει δημόσια τα χαρτιά του την Τετάρτη. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου. Αφορά σε όλο τον Εύρο, αφορά σε όλα αυτά που συζητούσαμε και με την κυρία πρόεδρο από τον Σύλλογο της Κίρκης, την κυρία Παντελίδου, πριν από λίγο. Με όλες αυτές τις προτάσεις και τις διαβουλεύσεις που έγιναν τις ανοιχτές σε όλο τον νομό, σε όλους τους δήμους, καταγράφηκαν, μπήκαν σε στρατηγικό σχέδιο, μας υποσχέθηκαν ότι θα εφαρμοστούν, ότι θα βρεθούν χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι ένα σχέδιο που κοστίζει 3 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ. Με όλους τους προϋπολογισμούς του, τα σχεδιαγράμματα, τα οργανογράμματα, τις περιγραφές, υπάρχει ο τόμος, μπορείτε να το δείτε και διαδικτυακά. Δεν ξέρω αν έχει εκδοθεί και φυσικά σε χαρτί. Πιθανολογώ πως ναι, αλλά ψηφιακά υπάρχει ένα πολυσέλιδο PDF, ένα αρχείο με όλο αυτό το στρατηγικό σχέδιο. Μπορείτε να το βρείτε στο εύρος μετά.gr. Λοιπόν, γι' αυτά έρχεται ο κύριος Μπένος να μας πει τι θα κάνει τελικά. Θα τα παρατήσει, θα αποχωρήσει από την Επιτροπή, θα συνεχίσει με την Επιτροπή, θα συνεχίσει μόνος του ως διάζωμα, θα το εφαρμόσει με κάποιον τρόπο, θα βρεθούν άλλοι πόροι, άλλοι τρόποι, άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, θα συνεχίσει με την κυβέρνηση της πιέσης. Θα μας πει τι. Θα τα μάθουμε όλα την Τετάρτη, εκεί θα είμαστε. Και το λέω ότι θα είμαστε εκεί από τώρα, διότι θα μεταδώσουμε ζωντανά την εκπομπή από το σημείο για όλα αυτά που συζητάμε τελευταία 3 χρόνια. Με την ανασυγκρότησή μας στο νομό Εύρου, με τα master plan, τα σχεδιαγράμματα, τα οργανογράμματα, τα προγράμματα, με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, με τους υπουργούς που έρχονται και παρέρχονται, με τις δεσμεύσεις, τις υποσχέσεις, τα λόγια, τις αποζημιώσεις που δεν δίνονται, τις εκκρεμότητες που παραμένουν ανοιχτές, με όλα αυτά που μας αφορούν, που μας επηρεάζουν τη ζωή μας, ημών των υβριτών. Θα περιμένουμε να δοθούν απαντήσεις την Τετάρτη από τον πρωτεργάτη του προγράμματος Εύρος Μετά, διορισμένο από την κυβέρνηση, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Σταύρο Μπένο. 11 το πρωί από το ξενοδοχείο Κουκούλη, στο Σουφλί όλα αυτά, και ζωντανά η μετάδοση της εκπομπής από εκεί, με όλες τις εξελίξεις. Got no cash, ain't got no style, ain't got no gal.

λοιπόν, πλησιάζοντας μεσημέρι, πλησιάζοντας 12, να συνεχίσουμε φίλες και φίλοι με την ειδησιογραφία της ημέρας και το αστυνομικό δελτίο, διότι σας έλεγα σίγουρα ότι θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις για συλλήψεις διακινητών και τελικά επιβεβαιωνόμαστε ότι άλλοι 8 διακινητές συνελήφθησαν μόλις ένα 24ωρο από χτες μέχρι σήμερα σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης. 8 διακινητές, εκ των οποίων οι 7 αλλοδαποί και η μία Ελληνίδα διακινήτρια, προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 7 διαφορετικές περιπτώσεις με νόμιμους μετανάστες. Όταν μιλούσαμε για έξαρση στο ξεκίνημα της εκπομπής, αυτό εννοούσα. Όλο το καλοκαίρι, όλο τον Αύγουστο, είχαμε καθημερινά πολλές συλλήψεις. Προσμετρώντας τις όλες, προσθέτοντάς τις, γίνουν πολλές δεκάδες συλλήψεις και εκατοντάδες ίσως τα άτομα που διακινούνταν. Στην πρώτη περίπτωση, τις πρώτες πρωινές ώρες χτες, στην Εθνική Οδό Ορμενίου Ορδανίου, χτες την Κυριακή, οι συνοριοφύλακες Δημοτήχου συνέλαβαν μαζί με τους αξιωματούχους της Frontex έναν 2 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε γιοταχυβατικό αυτοκίνητο και μετέφεραν 4 άτομα στην ενδοχώρα. Μία περίπτωση χτες το πρωί πάλι στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης με συνοριοφύλακες του Σουφλίου και πάλι σε συνεργασία με την Frontex συνέλαβαν έναν ακόμα αλλοδαπό, οδηγούσε γιοταχυφορτηγό αυτοκίνητο με 13 άτομα μέσα. Χτες το απόγευμα, σε επαρχιακή οδό του Εύρου, λέει η ανακοίνωση της αστυνομίας, συνοριοφύλακες από το Σουφλί συνέλαβαν άλλον έναν αλλοδαπό. Με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο μετέφερε άλλους 7 μη νόμιμους μετανάστες προς την ενδοχώρα. Άλλη μια περίπτωση χτες το απόγευμα, πέμπτη περίπτωση αυτή. Σε οικισμό της Ροδόπης, συνοριοφύλακες των Σαπών συνέλαβαν άλλον έναν αλλοδαπό, με 2 άτομα στο γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο να τους μεταφέρει προς την ενδοχώρα. Έκτη περίπτωση χτες το βράδυ, σε αγροτική περιοχή της Ροδόπης, οι συνοριοφύλακες του Ιάσμου συνέλαβαν άλλον έναν αλλοδαπό με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και 3 μη νόμιμους μετανάστες. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αρχικά δεν συμμορφώθηκε ο διακινητής σε σήμα στάση των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγούσε επικίνδυνα, ακινητοποίησε στη συνέχεια το όχημά του και επιχείρησε να διαφύγει χωρίς να τα καταφέρει. Εδώ τώρα μια παρένθεση: ένα τέτοιο περιστατικό καταγράφηκε σε πολλά χωριά του Βορείου Εύρου πριν από λίγες μέρες. Από το Νεοχώρι ξεκινώντας ή από τη Στέρνα ξεκινώντας, πέρασε μετά Νεοχώρι, Λεπτή, Παταγή, έφτασε μέχρι Μάνδρα, Λάβαρα, από τα πίσω από τα χωριά, μέσα από οικισμούς, σε καταδίωξη με υπερβολική ταχύτητα και με τους σοκαρισμένους κατοίκους των χωριών να μας στέλνουν μηνύματα, να μας καλούν τηλεφωνικά, να μας ενημερώνουν για αυτή την καταδίωξη και για τον κίνδυνο που αντιμετώπιζαν και τα παιδιά που έπαιζαν στους δρόμους εκείνη την ώρα, απόγευμα ήταν, και των μεγαλυτέρων και των ηλικιωμένων, που ευτυχώς τύπα ξύλο δηλαδή, μπράβο, πάλι καλά, καθαρή τύχη που δεν θρυνήσαμε κανένα θύμα, ούτε από τους κατοίκους του νομού, από που πέρασαν με ηλικιώδη ταχύτητα τα οχήματα και των διακινητών και τα περιπολικά, ούτε από τους ανθρώπους που είτε καταδιώκονταν είτε καταδίωκαν. Και δεν είχαμε και ενημέρωση στη συνέχεια για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Αν τους συλλαμβάνανε, λογικά θα είχαμε κάποια ανακοίνωση, αλλά μάλλον υποθέτω τώρα, δεν ξέρω. Διέφυγαν, ποιος ξέρει. Λοιπόν, καταλήγουμε σε μία ακόμη περίπτωση χθες το βράδυ. 7η περίπτωση με ένα δελτίο τύπου, μία ανακοίνωση και 8 συλλήψεις διακινητών. 7η περίπτωση χθες στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, συνοριοφύλακες των Σαπών συνέλαβαν έναν αλλοδαπό που τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχυφορτικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 9 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τώρα τα οχήματα, κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς στην προανάκριση. Για τις 7 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου, Σουφλίου, Τυχερού, Σαπών και Ιάσμου. Την πρόσθεση την κάνουμε ή δεν ωφελεί τώρα? 8 ήταν οι διακινητές. Ας την κάνουμε. Και οι διακινούμενοι 17 και 7, 24 και 6, 30, 32, 35. 35 και 9, 44 άτομα. Γι' αυτό σας λέω για εκατοντάδες διακινούμενους μες τον Αύγουστο, από δεκάδες διακινητές να συλλαμβάνονται στην περιοχή μας αυτές τις ημέρες σε μια έξαρση. Η προσωπική διαπίστωση είναι αυτή, αλλά μάλλον θα τη δούμε και στις ανακοινώσεις. Δεν ξέρω πώς θα τα παρουσιάσει πάλι τα πράγματα ο κ. Κοσοχοίδης όταν θα μας έρθει την Παρασκευή. Θα δούμε τι έχει να μας πει για όλα αυτά. Λοιπόν, προχωράμε στο δελτίο. Ποιο δελτίο, μωρέ? Έλεγα δελτία τύπου, πάω στο δελτίο εγώ. Όχι, το δελτίο θα μας έρθει στις 2. Προχωράμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12. 1,5 λεπτάκι πριν τις 12 αυτή τη στιγμή η ώρα. Επιστρέφοντας, έχουμε μία ολόκληρη ώρα ακόμη στο ευρωσκόπιό μας και μάλιστα μέσα σε αυτή την ώρα θα έχουμε και την χαρά να υποδεχτούμε στο στούντιο, να μας κάνει ποδαρικό για τη νέα σεζόν, ένας σπουδαίος τραγουδοποιός, συνθέτης, στιχουργός,
ερμηνευτής, και αν δεν έχουμε τραγουδήσει και αν δεν τραγουδάμε τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του. Αυτά που έχει χαρίσει σε πολλές φωνές, από Ελένη Τσαλιγοπούλου μέχρι Ελεονόρα Ζουγανέλη και από Αδριάννα Μπάμπαλη μέχρι Ορφέα Περίδη. Τον Κώστα Λιβαδά θα φιλοξενήσουμε στο στούντιο, φίλες και φίλοι, και θα έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα σίγουρα, και να ακούσουμε και τα νέα τραγούδια με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και παλαιότερα πολύ αγαπημένα. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για μια ολόκληρη ώρα εδώ στο Ευρωσκόπιό μας και με την ειδησιογραφία να τρέχει με όλες τις τελευταίες ειδήσεις ημέρας, των τελευταίων ωρών, αλλά και με τον καλεσμένο μας. Μέχρι τη μία, εδώ.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις. Έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520-24100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
12: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
14: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
16: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
17: Ναι, έτσι συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος Πατούνας στην εκπομπή Ευροσκόπιο, 8 λεπτά μετά τις 12 αυτή τη στιγμή η ώρα. Μεσημέρια σε ποια καλησπέρα λέμε, μέχρι τη μία εδώ θα είμαστε. Από τις 10 το πρωί είμαστε στον αέρα. Πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν. Μαζί θα περάσουμε και αυτό το φθινόπωρο και αυτό το χειμώνα και αυτή την άνοιξη και ένα μεγάλο μέρος από το καλοκαίρι του 27. Ξεκινήσαμε από σήμερα για μία σεζόν που αναμένεται με πλούσια ειδησιογραφία, πολιτική κυρίως, εν ώψη των εκλογών βεβαίως, των εθνικών εκλογών στη χώρα μας, αλλά και όλων των υπόλοιπων εξελίξεων. Στο τοπικό επίπεδο θα σταθούμε σε μια εξέλιξη δυσάρεστη για το Δήμο Ορεστιάδας, έτσι όπως τη γνωστοποιεί η αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμο Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας, με ανακοίνωση της πριν από λίγο. Ερωτήματα λένε και προβληματισμό εγείρει η πρόσφατη απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης, με την οποία ακυρώνεται απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας για προγραμματική σύμβαση με εταιρεία που αφορά στην επιστημονική, τεχνική, συμβουλευτική και νομική υποστήριξη για την ορίμανση της ανάπλασης των Άλσων Αδριανουπόλεως και Καραγάτς και την αδειοδότηση του παιδικού σταθμού δικαίων. Τι έχουμε τώρα εδώ? Αλλά και για την προετοιμασία της χρηματοδότησης για την τακτοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Η αποκεντρωμένη διοίκηση λοιπόν εξέτασε την ομιμότητα της απόφασης, την ακύρωσε, κρίνοντας ότι η επιλογή της σύναψης της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης με αναπτυξιακό οργανισμό ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι στη Δημοτική Επιτροπή. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη διοικητική αστοχία, είναι η προχειρότητα, λέει η αυτονομική κίνηση πολιτών Δήμου Ορεστιάδας, είναι στο χέρι μας, την οποία φαίνεται να αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή Ορεστιάδας. Κρίσιμα θέματα της αυτοδιοίκησης με αυτή την προχειρότητα. 3 χρόνια είναι αρκετά για τη Δημοτική Αρχή, ώστε να έχει αποκτήσει τα απαραίτητα πατήματα, να γνωρίζει τις διαδικασίες και να αποφεύγει λάθη και παραλήψεις που δημιουργούν προβλήματα. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που η Ορεστιάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοιες καταστάσεις. Στο παρελθόν έχουμε βιώσει σοβαρές καθυστερήσεις, ακόμη και απεντάξεις έργων πολλών εκατομμυρίων ευρώ, υπενθυμίζει. Η αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας. Η παράταξη συνεχίζει. Το έργο πολλών εκατομμυρίων, μάλλον το αποτέλεσμα, με συγχωρείτε, είναι να χάνονται πολύτιμοι πόροι και χρόνος μεταθέσεων στη συνέχεια για την υλοποίηση έργων που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των δημοτών και την προοπτική του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει απαντήσεις και κυρίως να δείξει ότι μπορεί να διοικήσει με σχέδιο, γνώση των διαδικασιών και αποτελεσματικότητα. Καταγγέλει, καταλήγει, ανακοινώνει. Η αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας, με επικεφαλής τώρα τον Ηλία Αγγελακούδη στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Μάλιστα, είναι μια εξέλιξη η οποία θα φέρει πίσω κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα. Θα πάει πίσω κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα, εφόσον ακυρώθηκε η απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και πρέπει να περάσει μετά από Δημοτικό Συμβούλιο. Η ανάπλαση των Άλσων Αντριανοπόλεως και Κάρακατς, η αδειοδότηση του παιδικού σταθμού δικαίων και η προετοιμασία φακέλου χρηματοδότησης για τη δημοτική ακίνητη περιουσία. Απευθείας ανάθεση, προγραμματική σύμβαση με εταιρεία για να τα αναλάβει όλα αυτά, επιστημονική, τεχνική, συμβουλευτική και νομική υποστήριξη. Αυτή η συμφωνία, η σύμβαση ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη, μαθαίνουμε. Μάλιστα. Πάμε σε άλλα. Σας έλεγα ότι θα είναι ο κύριος Παπασταύρου στον Εύρο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τώρα την Πέμπτη, στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα και πόλου θα πάει, δεν ξέρουμε ακόμα τα προγράμματά τους, είπαμε. Θα μας τα λένε εκείνη την ώρα, μάλλον, όπως προκύψει από τα κυβερνητικά στελέχη του νομού Εύρου που έχουν καταρτήσει πρόγραμμα για τους υπουργούς. Μας ήρθαν από σήμερα. Τώρα, αυτό που θέλω να σας πω, να σας μεταφέρω, είναι ότι η Σαμοθράκη, με τα προβλήματα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων, έχει τεράστιο ζήτημα ανοιχτό με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και με την ευκαιρία αυτή η Ένωση Απανταχού Φύλων και Ομογενών Σαμοθράκης, σύμφωνα με την καταστατική της λειτουργία, υποστηρίζει τις ενέργειες του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής, προς όφελος της εκκριτικής Σαμοθράκης, και για το λόγο αυτό αποστέλει σύντομο ιστορικό του θέματος προς τα μέσα, προς τους πολίτες. Ένα θέμα που ταλανίζει το νησί και τους κατοίκους από το 2021 μέχρι σήμερα. Ο αρμόδιος λοιπόν για το θέμα Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη 3 Σεπτεμβρίου και καλεί η Ένωση Απανταχού Φύλων και Ομογενών Σαμοθράκης στον Υπουργό να παρέμβει ουσιαστικά προς υποστήριξη του μοναδικού αυτού νησιού της Θράκης για την υπαγωγή της Σαμοθράκης στις εξαιρέσεις συγκεκριμένης παραγράφου και άρθρου του 79 ως μη δωριάλωτης περιοχής, έτσι λέει το άρθρο, εκκρεμεί από το 2021 η απένταξη αυτή να εξαιρεθεί το νησί. Όταν ο τότε δήμαρχος, ο κ. Γαλατούμος, υπέβαλε σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με το συνοδευτικό φάκελο της νομικής τεκμηρίωσης του αιτήματος. Μετά τις δημοτικές εκλογές του 23, δεν υπήρξε κάποια απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το αίτημα υποβλήθηκε για δεύτερη φορά το 24 από τον δήμαρχο τον Αθανάσιο Βίτσα, τον νυν δήμαρχο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πλέον που ανέλαβε την υπόθεση. Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις και υποσχέσεις κυβερνητικών στελεχών, δεν υπήρξε διευθέτηση του ζητήματος. Υποβλήθηκε νέο έγγραφο του κ. Βίτσα, του δήμαρχου Σαμοθράκης, τον Απρίλιο του 26 πιο πρόσφατο. Σύσσωμη η κοινωνία της Σαμοθράκης συνήλθε πρόσφατα το καλοκαίρι. Ήμασταν εκεί, το παρακολουθήσαμε. Σας μεταφέραμε το κλίμα από τη συνεδρίαση. Σε συγκέντρωση λοιπόν με πρόσκληση του Δήμου Σαμοθράκης 2 Αυγούστου, βρέθηκαν εκεί στο νησί, συνέταξαν καθολικό ψήφισμα διαμαρτυρίας και απέτησης. Εκεί στη συγκέντρωση που είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν ψηφιακά όμως, με τηλεδιάσκεψη, ο κ. Δερμετζόπουλος, ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλης επίσης, ο κ. Δημοσχάκης. Ο κ. Κελέτσης ήταν παρόν με τη φυσική του παρουσία στο νησί. Ενημερώθηκαν όλοι ότι η αρμόδια Υπουργείο για την έκδοση απαραίτητης νομοθετικής ρύθμισης τελικά είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και τώρα, εφόσον ο κ. Παπασταύρου έρχεται εδώ, στον Εύρο, ώρα είναι να αναλάβει ευθύνη, να αναλάβει δράση. Εφόσον παρέλαβε και επικαιροποιημένο 6 Αυγούστου πρόσφατο φάκελο νομικής τεκμηρίωσης από τον Δήμο Σαμοθράκης και από τον κύριο Δερμετζόπουλο, που δεσμεύτηκε να μελετήσει το θέμα και να απαντήσει μέχρι τέλος Αυγούστου. Αυτό απάντησε ότι μετέφερε στον κύριο Παπασταύρου λοιπόν τον πλήρη φάκελο της νομικής τεκμηρίωσης για να λύσει το θέμα. Τι γίνεται λοιπόν με το καθολικό και ιστορικά νομικό τεκμηριωμένο αίτημα της Σαμοθράκης για την αναγνώριση της ως μη δωριάλωτης περιοχής? Πού είναι η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος? Μετά από 6 χρόνια θα συνεχιστεί η παραμέληση του ζητήματος από το Υπουργείο? Ο κύριος Υπουργός θα είναι εδώ, περιμένουμε απαντήσεις. Γιατί αυτό το θέμα τώρα έχει καταδικάσει το νησί σε κοινωνικό και οικονομικό μαρασμό. Το καταδικάζει. εφόσον εκκρεμεί ακόμα αυτή η υπόθεση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Πρέπει να δοθεί λύση άμεσα, λένε όλοι οι Σαμοθρακίτες. Και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης, συμπολίτευση, αντιπολίτευση, εδώ δεν υπάρχουν διαχωρισμοί, όλοι έχουν ένα κοινό αίτημα. Αιτήματα έχουν και οι πυροσβέστες, οι εποχιακοί, σήμερα συγκεντρώνονται έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, στην Αθήνα, ενωμένοι, και ο Εύρος ενωμένος πάει εκεί, στον κοινό αγώνα. Από χτες μας ενημέρωσαν οι πυροσβέστες, οι εποχιακοί του νομού μας, από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Δικαίων, την πυροσβεστική υπηρεσία Ορεστιάδος, την πυροσβεστική υπηρεσία τη Δημοτήχου και Αλεξανδρούπολη στην πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και τα υπόλοιπα πυροσβεστικά κλιμάκια Σουφλίου και Φερών, ότι όλοι μαζί με ένα στόμα, μια φωνή βρίσκονται εκεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου στην Αθήνα. Οι εποχικοί πυροσβέστες του Εύρου ζητούν 12μηνη εργασία στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος. Θέτουν δηλαδή στην πρώτη γραμμή το αίτημά τους για τις ανάγκες θωράκισης και πολιτικής προστασίας σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή όπως ο Εύρος. Ανάγκες που παραμένουν πάγιες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο εποχιακά το καλοκαίρι. Γι' αυτό και η αντίδραση, η διαμαρτυρία, η διεκδίκηση, η συγκέντρωση σήμερα έξω από το Μέγαρο Μαξίμου των εποχικών πυροσβεστών όλης της χώρας αλλά και των δικών μας των Ευρυτών. Αλλά και οι αγρότες συγκεντρώνονται εν ώψη της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην οποία θα συμμετέχει και η ενότητα, δηλαδή η Αγροτική Σύλλογη Βίσας, Δόξας, Κυπρίνου, Ορεστιάδος και Τριγώνου, είναι η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Βορείου Εύρου, η ενότητα. Ανακοίνωσαν ότι θα συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Έχει εξαγγείλει ήδη η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων τη συγκέντρωση αυτή εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα η προσυγκέντρωση στον Λευκό Πύργο. Τα προβλήματα παραμένουν, λένε, άλυτα. Οι αγρότες μας είναι ζητήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος και δεν τους επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό αυτή η κατάσταση. Στον πρωτογενή τομέα που γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη, η επιβίωση των αγροτών γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο, λένε. Με τη συλλογική και οργανωμένη δράση τους διεκδικούν το δικαίωμα να μείνουν και να δουλεύουν στον τόπο μας. Να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και να κρατήσουμε ζωντανή την ύπαιθρο, ζητούν οι αγρότες από τη Βίσα, τη Νέα Βίσα, τη Δόξα, τον Κυπρίνο, τη Νέα Ορεστιάδα και το Τρίγωνο που θα συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης συνεδριάζει την Πέμπτη, σε 7.30 το απόγευμα. Έχουμε τακτική συνεδρίαση με πολλά θέματα, 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Θα συνέλθει το σώμα στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβούλιου στην Αλεξανδρούπολη την Πέμπτη, 7.30 το απόγευμα. Έγκριση εκμίσθωση σχολικού κυλικίου ΠΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης, επίσης και για το σχολικό κυλικείο του Γυμνασίου Φερών, αλλά και για το 6ο πειραματικό γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης και για το 2ο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης. Είναι τα 4 πρώτα θέματα για εγκρίσεις εκμίσθωσης των κυλικίων των σχολικών. Μετά ακίνητο απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του 14ου νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης. Αυτά έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση που ξεκινά, η νέα σχολική χρονιά ξεκινά ως ο Νούπο. Και είναι τα πρώτα θέματα στην ημερήσια διάταξη για το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης. Μετά έχουμε τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. Οργάνωση άσκησης αρμοδιοτήτων για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το κατάλληλο διοικητικό σύστημα. Σύμφωνα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παραχώρηση χώρων των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τη νέα σχολική χρονιά. Μια τροποποίηση απόφασης που έχει να κάνει με τη σύντηση κατοίκων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, συγκρότηση επιτροπής για τη διαχείριση του κοινοτικού παντοπολίου στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, έτοιμα για διόρθωση και εκμίσθωση έκτασης αγροτεμαχίου στα ελληνικά νεκροταφεία, άλλη δωρεάν παραχώρηση για χρήση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βρυσούλας στον Αγροτικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Βρυσούλας και επίσης για χρήση του Δημοτικού Κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου στις Σφαίρες στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγία Σοφία Φερών. Παραχώρηση για χρήση χώρων πρώην Δημοτικού Σχολείου Κήπων στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο των Σύλλογων Απανταχού Κηπιωτών Νομού Εύρου. Παραχώρηση του καταστήματος του οικισμού ΕΚ Φέρες 1 στο Λαογραφικό Μορφωτικό Όμιλο Φερών Ορφέας. Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή επεκτάσεων νέων συνδέσεων και συντήρηση δικτύων αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Άντε πάλι εκεί άλλη νέα ταλαιπωρία, νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για έργα στην Αλεξανδρούπολη. Και μια τροποποίηση ακόμα απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Οδείου Αλεξανδρούπολης και παραρτήματος Δημοτικής Ενότητας Φερών. Είναι τα 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης την 5η το απόγευμα στις 7.30. Πάμε σε όλο τον Εύρο με το ευρωσκόπιό μας να εστιάζει σε κάθε γωνιά του νομού. Στο Σουφλί και στις Σφαίρες έχουμε ένα πρόγραμμα για παιδιάτρους που έχει ανακοινωθεί από το Κέντρο Υγείας Σουφλίου και από το Περιφερειακό Ιατρείο Φερών. Παιδίατρος λοιπόν θα βρίσκεται στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου αύριο 1 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. 5 επισκέψεις παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου για τον μήνα Σεπτέμβριο. Μην τολμήσετε να αρρωστήσετε άλλη μέρα, παιδάκια μου, εκεί στο Σουφλί. Μόνο την Τρίτη αύριο, μετά την επόμενη Δευτέρα και κάποιες ακόμα μέρες μέσα στο Σεπτέμβρη. Έτσι λέει το πρόγραμμα. Τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης, έρχεται αύριο να δούμε, θα μας πει τίποτα νεότερο. Γι' αυτά. Γιατί έτσι λειτουργεί το σύστημα, τι να κάνουμε. Άσε για το Περιφερειακό Ιατρείο Φερών επίσης. Τις επόμενες ημέρες από ό,τι στο Σουφλί θα πηγαίνει στις Φέρες παιδίατρος. Τρίτη, ας πούμε, αύριο στο Σουφλί. Μεθαύριο Τετάρτη, Φέρες. Την άλλη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στο Σουφλί. Την επόμενη Τρίτη, Φέρες. Έτσι θα πηγαίνει το πρόγραμμα. 5 φορές λοιπόν επισκέψεις, 5 μέρες το μήνα Σεπτέμβριο. Παιδίατρος θα βρίσκεται στο Σουφλί και 5 μέρες στις Φέρες. Το πρόγραμμα αναλυτικά στο radioevros.gr και αυτό το πρόγραμμα. Επιστρέφουμε στην Νέα Ορεστιάδα. Ο Ευρωφακός του Ευρωσκοπείου εστιάζει στο μουσικό γυμνάσιο από την ώρα της ιδέας του να δημιουργηθεί μουσικό γυμνάσιο, μουσικό σχολείο στην περιοχή, μέχρι την υλοποίηση πια αυτής που πλησιάζει τώρα τη νέα σχολική χρονιά, στην έναρξη της πρώτης χρονιάς λειτουργίας του μουσικού σχολείου, μουσικού γυμνασίου στη Νέα Ορεστιάδα. Μουσικού γυμνασίου και ηλικίου στη συνέχεια, αφού θα ξεκινήσει από την πρώτη τάξη και θα φτάσει μέχρι τρίτη ηλικίου, όπως ξέρουμε πολύ καλά. Το έχουμε αναδείξει το θέμα με την κάθε του λεπτομέρεια. Αυτό που σας μεταδίδουμε τώρα και σας μεταφέρουμε ως πληροφορία είναι ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές, οι επίσημες πλέον αιτήσεις συμμετοχής, όχι οι προαιτήσεις που είχαμε μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα είναι η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επίσημες. Η διαδικασία από 27 Αυγούστου μέχρι και μεθαύριο 2 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, στο mail papakid.ev.ch.gr, είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση. Μπορείτε να τη βρείτε στο radioevros.gr για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Εύρου, τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Εύρου για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαμένουν στο νομό Εύρου, λέει η ανακοίνωση. Και αυτό είναι μια νέα εξέλιξη. Δεν αφορά μόνο στο Σουφλί, Δήμο Σουφλίου, Δήμο Δημοτήχου, Δήμου Ορεστιάδας, όπως μαθαίναμε μέχρι πρότινος. Για μαθητές και μαθήτριες που διαμένουν στο νομό Εύρου έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όλοι. Απαιτείται προσκόμιση λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλου αξιόπιστου αποδεικτικού στοιχείου, όπου να προκύπτει η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Την Παρασκευή, τώρα που μας έρχεται 4 Σεπτεμβρίου, θα γίνει διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την πρώτη τάξη. Για τους πρώτους μαθητές, τις πρώτες μαθήτριες της πρώτης σχολικής χρονιάς έναρξης λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας, επιτέλους. Να θυμίσουμε ότι θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του πρώην ΟΑΕΔ, σε ένα κτίριο εγκαταλειμμένο πίσω, πρώην οικοτροφείο ήταν αυτό, δεν λειτουργήσε ποτέ. Γίνονται εργασίες ανακατασκευής, ανακαίνησης. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται δεν ξέρουμε. Θα το διαπιστώσουμε τις επόμενες μέρες αφού θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το σχολείο. Η έναρξή του αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή στην περιοχή. Δίνει δυνατότητες στους μαθητές και στις μαθήτριες του Εύρου που επιθυμούν να συνδυάσουν γενική εκπαίδευση με συστηματική μουσική παιδεία. Και μάλιστα όργανο αναφοράς η Γκάιντα. Παραδοσιακή μουσική. Αυτή η Γκάιντα, το όργανο αναφοράς για το μουσικό σχολείο Ορεστιάδας, θα έχει ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα του νέου σχολείου. Έχει τοποθετηθεί ήδη και διευθύντρια. Τις προηγούμενες μέρες έγινε η προκήρυξη για την διεκδίκηση της θέσης. Έγινε και η επιλογή, διευθύντρια, μια καθηγήτρια, μια φιλόλογος από το Διδημότυχο αναλαμβάνει τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας μέχρι να τοποθετηθεί να διοριστεί η κανονική διευθύντρια για την πρώτη σχολική χρονιά. Έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Και μιας και μένουμε στο χώρο τον εκπαιδευτικό, στο Διδημότυχο, κάναμε μια αναφορά, θα πάμε εκεί όμως ειδικότερα τώρα για να ενημερώσουμε τους κατοίκους της περιοχής του Διδημοτήχου. Το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά διοργανώνει συγκέντρωση σχολικών ειδών με το σύνθημα «Όλοι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά ευπαθών οικογενειών του Δήμου μας». Συγκεντρώνονται δηλαδή τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλό, μαρκαδόρι, γόμες, ξύστρες, μπλοκ ζωγραφικής και λοιπά σχολικά είδη 7 το πρωί με 3 μετά το μεσημέρι στο παράρτημα Ρωμά Δήμου Διδημοτήχου, στο Κέντρο Κοινότητας, υψηλάν του 5. Έχουμε φτάσει 12 και 25 και έχουμε πολλά ακόμα μπροστά μας να μοιραστούμε μαζί σας. Θα πάμε εντάχει και στο δημοσιογραφικό συνέδριο στη Σαμοθράκη, θα επιστρέψουμε στο νησί μας, το αγαπημένο, στο νησί του Εύρου, στο νησί της Θράκης. Εκεί θα βρεθούν οι δημοσιογράφοι από όλη την Ελλάδα 25 με 27 Σεπτεμβρίου στο 19ο δημοσιογραφικό συνέδριο. Αναβιώνει το δημοσιογραφικό συνέδριο. Έγινε πριν δύο χρόνια το 18ο, έρχεται τώρα το 19ο. Ήταν να γίνει τον Ιούνιο, δεν τα κατάφεραν να το προγραμματίσουν σωστά για να τονιστεί, να προβληθεί η τουριστική περίοδος που θα ξεκινούσε τον Ιούνιο. Τελικά αποφάσισαν να το κάνουν 25 με 27 Σεπτεμβρίου, τη λήξη της τουριστικής περίοδου. Στη Σαμοθράκη, δημοσιογράφοι λοιπόν από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνεται. Μετά την αναβίωσή του από το 2022 το δημοσιογραφικό συνέδριο. Με θέμα φέτος την ελληνική γλώσσα και τη δημοσιογραφία και την περιβαλλοντική κρίση και τη μεγάλη πρόκληση που είναι αυτή για τη δημοσιογραφία επίσης. Πάμε και στους αγώνες δρόμου Δαδιά Trail Run που έρχονται 20 Σεπτεμβρίου στη Δαδιά. Εκεί θα είμαστε συμμετέχοντας. Ένας αθλητής ένα δέντρο. 20 Σεπτεμβρίου Δαδιά Trail Run. Έγινε θεσμός. Τεράστια διοργάνωση. Πολύ καλή οργάνωση. Από τώρα η προετοιμασία. Όλα δείχνουν ότι και φέτος ήταν μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Δαδιά Trail Run 2026. Όλες οι λεπτομέρειες στο radioevros.gr, γιατί οι εγγραφές συνεχίζονται και είναι δωρεάν και γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Να σας θυμίσουμε, προλαβαίνετε, έχετε ακόμα 9 μερούλες να το αποφασίσετε, να δηλώσετε συμμετοχή. Δεν είναι δύσκολο, είναι τρεις οι διαδρομές. Μπορείτε να διαλέξετε την πιο εύκολη αν είστε αρχάρι, την πιο δύσκολη αν είστε εκπαιδευμένοι καλά, προπονημένοι καλά και έμπειροι στους δρόμους. Μέσα στο δάσος της Δαδιάς όλα αυτά. Αγώνες βουνού. Και βεβαίως για 27η χρονιά, το Γκατζολάκι συνεχίζει να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις. Είναι το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας που συνεχίζεται αυτήν την εβδομάδα. Είναι η εβδομάδα του, ξεκίνησε ήδη από το Σάββατο. Θα ολοκληρωθεί το ερχόμενο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, η μεγάλη γιορτή Ερασιτεχνικού Θεάτρου στη Νέα Ορεστιάδα, όπου χτυπάει η καρδιά του θεάτρου της χώρας αυτές τις ημέρες, κάθε βράδυ στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Μια πολύ όμορφη βραδιά στην έναρξη με καλεσμένη, θυμόμενο πρόσωπο, την πολύ αγαπημένη, δημοφιλέστατη Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Και παράσταση από το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος, η συμπαίθρια από τα Τύρανα, με κατάμεστο το υπαίθριο θέατρο. Χτες το πρώτο μέρος, η πρώτη μέρα διαγωνιστικού μέρους, με την Θεσσαλονίκη και την θεατρική ομάδα Studio Ergo να διαγωνίζεται. Και σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει το γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ. Από την Οριάννα Φαλάτση στη σκηνή του υπαίθριου θέατρου Ορεστιάδας, από την ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέσερών που διαγωνίζεται με αυτό το έργο στο φεστιβάλ φέτος. Μια ιδιαίτερη παράσταση για ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ. Μια ιστορική καταγραφή από την πένα της Οριάννα Φαλάτση. Το πρόγραμμα συνεχίζεται βεβαίως. Και εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας βεβαίως. Θα σταθούμε με αφορμή το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα πρόσωπο, σε έναν άνθρωπο, σε έναν καλλιτέχνη, σε έναν δημιουργό που είναι κοντά μας ήδη και περιμένει. Και εμείς ανυπομονούμε να τον υποδεχτούμε στο στούντιο μετά τις διαφημίσεις. Θα μας βάλει στο κλίμα η Λεωνόρα Ζουγανέλη με ένα τραγούδι δικό του βεβαίως. Τον ακούμε και τον ίδιο στο πρώτο κουπλέ. Ο Κώστας Λιβαδάς είναι εδώ. Σε λίγο μαζί μας.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
1: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
1: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
1: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε

0: ποιότητας προϊόντα με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
3: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
3: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο

2-10-53-02-02-02. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούμε, κυρίες και κύριοι, για το τελευταίο του Αυγούστου καραβί.
1: Είναι η μέρα του.
0: Και είναι η μέρα του. Είμαστε στην τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα και έχουμε τη χαρά, την τιμή, μεγάλη χαρά έχουμε, να υποδεχτούμε στο στούντιο ζωντανά τον Κώστα Ριβαδά, τον δημιουργό του τραγουδιού που ακούμε. Τον ακούσαμε και στο πρώτο κουπλέ, τη φωνή του. Τραγουδάει κιόλας. Δεν είναι μόνο συνθέτης, στιχουργός, τραγουδοποιός, είναι και ερμηνευτής. Κώστα Ριβαδά. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σε βρίσκω, μεγάλη μου χαρά. Ξέρεις ότι είμαι ακροατής και του Ράδιο Εύρος και του Ευροσκοπίου.
0: Καλά, εμείς και αν είμαστε ακροατές των τραγουδιών της ζωής μας, διότι έχει γράψει ο Κώστας Ριβαδάς στη ζωή μας όλοι, κυρίες και κύριοι. Τώρα, ποιο τραγούδι να πρωτοθυμηθούμε. Λέγαμε για έναν γνωστό στιχουργό που φορούσε ένα βροχιολάκι που είχε ένα στίχο ενός τραγουδιού πάνω στο χέρι όταν συστηνόταν για να δείξει.
1: Που ήταν το πιο διάσημο τραγούδι του. Ναι.
0: Και πόσα βραχιόλια γκρουν μέχρι το πράτσο που να βάλει ο κ. Ριβαδάς τώρα για να ήταν. Λοιπόν, ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια, αυτό που ακούμε τώρα, το Δειλάει, αλλιώς το πλοίο για τη Φολέγανδρο, πώς έχει μείνει.
1: Το καράβι για τη Φολέγανδρο. Ναι, κάνει λόγω αυτής της εκτέλεσης από το live για τον ελληνικό, από τα soundtracks του ελληνικού, τώρα. Κάνει μια νέα επάνωδο. Ναι.
0: Πώς είναι η Μαζάνη, λέγεται.
1: Με την Νίνα Μαζάνη μαζί του έτο, ναι, ναι, με εξαιρετική φωνή από τη νέα γενιά και Ξανθιώτισσα βέβαια.
0: Α, Θρακιώτισσα, συντοπίστηκε. Το καλοκαίρι ακούστηκε πολύ και ακούγεται πολύ ξανά το τραγούδι αυτό το πολύ αγαπημένο.
1: Και τώρα θα ανέβει Spotify πια.
0: Α, μάλιστα. Ορίστε.
1: Μέχρι τώρα το κάνω κόσμος αυτό με τα βίντεο του.
0: Ναι. Κώστας Ριβαδάς, κυρίες και κύριοι, πολυτάλαντος, πολυγραφότατος και με νέες συνεργασίες. Καλά, έχει και κάποιες σταθερές. Ελένη Τσαλιγοπούλου, ας πούμε, και η
1: Αδριάννα Μπάμπαλη. Γενικά, να σου πω, είχα πολύ ευτυχή συναντήσει στο τραγούδι. Mm. Πολύ ευγνώμων, ας πούμε, και με ανθρώπους δεν το πίστευα ποτέ. Που πάντα έχουμε μια καλή σχέση, αλλά ο στενός πυρήνας συνεργασιών μου και που γίναν και φίλοι μου στη ζωή, δεν άλλαξε μέσα στα χρόνια.
0: Mm. Και παραμένετε συνεργάτες και φίλοι, βέβαια.
1: Παραμένουμε και συνεργάτες και φίλοι. Ναι, είναι και η Ελένη,
0: και
1: είναι και η Αδριάννα.
0: Νέο δίσκο με την Αδριάννα Μπαμπαλή.
1: Ναι.
0: Είμαστε στα σκαριά.
1: Ναι, και βγήκε και ένας νέος μετά από 15 χρόνια το reunion ολόκληρος με την Ελένη Τσαλιγοπούλου.
0: Ναι, φοβερό.
1: Τώρα και θα γίνει η παρουσίασή του από τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενος και γι' αυτό.
0: Ποιο τραγούδι είναι πιο γνωστό ή κάνει από τώρα, ξεκίνησε να.
1: Από το Reunion το «Πες μου αν είσαι άγγελος» που ήταν το πρώτο single και το «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω» επίσης. Mm-hmm. Είναι σε μια στιγμή που τώρα αγαπιέται μέρα τη μέρα πιο
0: το
1: πολύ.
0: «Αν είσαι άγγελος» να ακούσουμε λίγο να πάρουμε.
1: Να ακούσουμε λίγο, ναι.
0: Νομίζω ότι είναι. Να το. Ευτίζω ότι δεν θα έχει κανένα πιο πριν καμιά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Να το. Είναι από το βίντεο κλιπ και τώρα δεν το βλέπουμε, αλλά ακούμε κάποιες σελίδες να γυρνάνε από ένα βιβλίο που κρατάει στα χέρια του ο δημιουργός.
1: Είναι πολύ κοντά με το θέμα της νοσηλείας που θέλεις να συζητήσουμε, γιατί θα σου πω πως έγραψα και το τραγούδι.
0: Ωραία. Να το.

0: Εγγύηση Ελένη Τσαλιγοπούλου στους στίχους του Κώστα Λιβαδάκη στη μουσική, να τα ερμηνεύει η ίδια.
1: Εντάξει, είναι σε μια καταπληκτική στιγμή η Ελένη αυτή τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή η φωνή της έχει ξαναγυρίσει εκεί που ήταν το 99 και αυτό έγινε και με κόπο και δουλειά.
0: Ναι, δουλεύει πολύ ασταμάτητα.
1: Έκοψε το κάπνισμα, πρόσεξε τη φωνή της, ναι. Ξανά έκανε τα μαθήματά της. Δηλαδή, ξέρεις, κάθε φορά το θέλει αυτό ένας. Το ξέρεις και εσύ σαν εκτελεστής, πρέπει να ξαναχτίσεις από την αρχή το οικοδόμημα.
0: Είναι σπουδαίο όμως το πήρε το απόφαση να το κάνει,
1: ναι,
0: ξανά, να κάνει,
1: ναι,
0: ναι,
1: ναι, το ένιωσε πολύ, ναι, το ένιωσε πολύ.
0: Και φαίνεται, ακούγεται μάλλον. Τώρα να πάμε και στο άλλο τραγούδι με το οποίο κάνουμε τώρα, ετοιμάζεστε για μια πολύ μεγάλη συναυλία.
1: Ναι.
0: Έχει τον τίτλο του τραγουδιού σου συναυλία αυτή. Για φιλανθρωπικό σκοπό.
1: Ναι, κοίτα, με την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχώρδων της Πάτρας έχω μια σχέση από πολύ μικρός. Και μέσω του Γιώργου Ανδρέου και από τα χελιδόνια της Βροχής τότε, αλλά συνδεθήκαμε με τον Τζιπινάκη, τον ιδρυτή της, έναν πολύ φωτισμένο μαέστρο, ο οποίος μας άφησε προώρα το 12. Πρόλαβα τότε και τους έκανα δύο τραγούδια. Το «Πάω να βω τα αστέρια» που τραγούδησε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Δηλαδή πρωτότυπα τραγούδια για την ορχήστρα, και τη «Μελισσούλα Θεά» που τραγούδησα εγώ. Όταν κάναν τα 40 τους χρόνια τον προηγούμενο Μάιο στην Πάτρα, ναι. Αποφασίσαμε να το κάνουμε μαζί αυτό, με καλεσμένους την Ελένη, τη Μελίνα Σλανίβου, την Μπάμπαλη, το Ρένο Χαραλαμπίβη, το Θοδωρή Βουτσικάκη, το Γρηγόρη Κλιούμη. Mm-hmm. Αμέσως αυτό ζήτησε δύο παραστάσεις και τις κάναμε στο Ολύμπια στη Λυρική το Γενάρη, που στη θέση του Βουτσικάκη ήταν ο Θάνος Ματζίλης, μια εξαιρετική νέα φωνή, και ακριβώς ήρθε να κουμπώσει η ιδέα της συναυλίας για την Οσιλία, γιατί υπήρχε κόσμος που ήθελε να το ξαναδεί και να γίνει το καλοκαίρι. Η Νοσηλεία είναι η μόνη οργανωμένη πάρα πολλά χρόνια, φτιαγμένη από δύο γιατρούς εξαιρετικούς και πεισματάριδες. Ο πρόεδρος ήταν διευθυντής στην Παμακάριστο πολλά χρόνια, κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας, οργανισμός στην Ελλάδα. Πάλεψε πάρα πολλά χρόνια μόνος του με το σπαθί του. Τα τελευταία χρόνια νομίζω και η Στέγη και το Νιάρχος δείξαν ένα ενδιαφέρον. Έχει πολλές ανάγκες και τι κάνει, προσφέρει σε όλους τους συμπολίτες μας που γυρίζουν από το νοσοκομείο σε ένα άδειο σπίτι, είναι ασθενείς, είναι ηλικιωμένοι, είναι άποροι, αφού εξεταστούν όλα αυτά και αρχίζει δηλαδή το αληθινό δράμα της αποκατάστασης και του πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, ένα σύνολο δραστηριοτήτων θαυμαστό, δηλαδή όχι μόνο η ιατρική παρακολούθηση και νοσηλευτές, αλλά και ψυχολόγο και φυσιοθεραπευτή και κοινωνικό πρόγραμμα κοινωνικοποίησης, γιατί περισσότεροι νιώθουν αδύναμοι.
0: Μακάρι να μπορούσε να έχει παραρτήματα και πέρα από την ατομική.
1: Μακάρι, αυτό δείχνει και την τιμιότητά τους. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Δηλαδή η μη εξάπλωσή τους οφείλεται στο ότι πήγαν μέχρι εκεί που μπορούσαν οι δυνάμεις τους.
0: Mm-hmm. Νομίζω για να επικεντρώσουν τις δυνάμεις τους σε εκεί που,
1: ναι,
0: μέχρι εκεί που
1: νομίζω μπορούν, στη Θεσσαλονίκη έχουν μια συνεργασία μικρότερη. Θέλουν να κάνουν, τους βοηθάει ο Δήμος Αθηναίων πια σε πολλά πρακτικά πράγματα, και θέλουν να κάνουν κάποια στιγμή και ένα δικό τους, όπως όλες οι πρότυπες κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας οργανώσεις, και ένα δικό τους χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό το λόγο αυτή η συναυλία είναι τόσο σημαντική. Γνωριστήκαμε, αγαπηθήκαμε, θα είναι πάλι όλοι όσοι ανέφερα οι τραγουδιστές.
0: Έχει και πολλή προετοιμασία, πολλή δουλειά όλο αυτό.
1: Πολλή δουλειά, έτσι. Γίνονται οι πρόβες στην Πάτρα, ναι, και τώρα θα είναι και η Παυλίνα Βουλγαράκη μαζί σε αυτή τη συναυλία.
0: Μάλιστα. Και προετοιμάζεστε πυρετοδός, λοιπόν.
1: Προετοιμαζόμαστε πυρετοδός και ταυτόχρονα μαζί με το ότι θα οργανωθεί και η παρουσίαση του δίσκου της Ελένης, θα βγει και το πρώτο τραγούδι από το δίσκο της Μπάμπαλη.
0: Οργανώνεται παρουσίαση του δίσκου της Ελένης Λιγοπούλου. Νέος δίσκος έρχεται τώρα με την Αδριάννα Μπάπαλη. Έχουμε τις ζωντανές παρουσιάσεις με τις συναυλίες, ζωντανές εμφανίσεις, και έχουμε και το φεστιβάλ θεάτρου,
1: ναι,
0: τώρα εδώ στην
1: Νέα Ορεστιάδα
0: που
1: είναι
0: σφήνα. Και είναι ο Κώστας Λιβαδάς εδώ, αλλά κάθεται σε αναμένα κάρβουνα, κυρίες και κύριοι. Δουλεύει νυχθημερών από το Λάπρο.
1: Ναι, αλλά το βράδυ ήταν μαγικά τα βράδια. Η φιλοξενία του Διόνυσου, κάτσε, αυτά τα ξέρεις χρόνια, είναι ξακουστή σε όλους. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Είδες τι λέγανε χθες, από τον πιο μεγάλο στον πιο μικρό.
0: Ο Κώστας Λιβαδάς, κυρίες και κύριοι, θα τον έχετε ακούσει. Συμμετείχε στο φεστιβάλ πολλές φορές ως δημιουργός, ως καλλιτέχνης, ναι, ως τραγουδιστής, ως μουσικός.
1: Σε τελετές έναρξης, σε τελετές λήξης, ναι, και επίσης κάναμε και κάποιες συναυλίες μαζί μέσα στα χρόνια.
0: Βεβαίως, με τη Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Και με την Ανδριάννα, και στο χειμερινό Διόνυσο, που είναι ένα κόσμημα, αλλά και στο ανοιχτό θέατρο.
0: Ναι.
1: Και επίσης είμαι ένα παιδί της Θράκης,
0: λοιπόν,
1: έτσι.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Δηλαδή, πέρα από όλα αυτά, υπάρχει μια σύνδεση με τη Θράκη. Γιατί ο Κώστας Λιβαδάς μπορεί να μην γεννήθηκε στη Θράκη, αλλά.
1: Σπούδασα στην Κομωτινή, στο Δημοκρίτιο. Εποχές που ο Λαζόπουλος έκανε πλάκα και έλεγε ότι το Δέλτα πυθή σημαίνει δεν πειράζει θάρρος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όμως, όπως έλεγα έξω και στη φίλη μας, υπήρξε μια ομάδα φοιτητών. Μιλάω τώρα για τη νομική, έτσι, γιατί τότε ήταν μόνο νομική και τα ΤΕΦΑ. Τα ΤΕΦΑ ήταν πιο χαλαρά. Που αφού εγκατασταθήκαμε και αρχίσαμε να περνάμε κάποια μαθήματα, επειδή ξέραμε ότι δεν θα ασχοληθούμε με τη νομική και δεν είχαμε και από τους γονείς μας ένα πιστόλιο ενός νομικάριου που έρχεται για να τελειώσει στα 4 χρόνια.
0: Ασυνειδητά λοιπόν από τότε ήταν γνωστό ότι δεν θα ασχοληθείτε με τη νομική.
1: Α, ναι.
0: Πάμε καλλιτεχνικά, πάμε δημιουργικά.
1: Ναι, απλά δεν τους το είχαμε πει ξεκάθαρα. Εμείς βρήκαμε ευκαιρία εδώ, εγώ έγραψα τραγούδι. Η Φολέγανδρος, να ξέρεις. Ενώ είχα πάει στη Φολέγανδρο, ήρθα για εξεταστική 20 χρονών στην Κομωτινή και εκεί άρχισα να την γράφω ακριβώς με τις αναμνήσεις.
0: Ήρθε και ο Θανάσης ο Καϊφίλιας που σας συνέδεσε με το επιτυχίο τότε.
1: Βέβαια, και εγώ του χρωστάω πολλά. Δεν είναι μόνο ότι εκεί τραγούδισα τα πρώτα δύο τραγούδια με τη φωνή μου, είναι πως τον αγαπούσα και ότι τον βρήκα στο δισκάδικο κύτταρο.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά να το περιγράφεις αυτό.
1: Βέβαια, ήταν για μας το έξω παράθυρο στον κόσμο. Εκεί πηγαίναμε και ακούγαμε μουσική.
0: Τώρα να ομολογήσω, ήταν η ίδια περίοδο που τα ζούσα και εγώ από κοντά ως φοιτητής εκεί στην Κομωτινή όλα αυτά τότε και ήταν, τα λέω και συγκινούμε με το κύτταρό του, το δισκάδικό του Θανάση Καϊφίλια στο επιπτυχίο να κάνει μεγάλη τότε, μας δημιούργησε μεγάλη έκπληξη.
1: Ήταν πολύ μπροστά μια συμπαραγωγή του Δημοκριτίου με θέμα τραγούδια για τη Θράκη, δηλαδή από φοιτητές που ζήσαν και πέρασαν και σπούδασαν στη Θράκη. Βέβαια, εμείς σου ξαναλέω, οι 10-15, είπαμε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε αφού ήρθαμε εδώ, δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχε διαδίκτυο, οι γονείς στον κόσμο τους κτλ. Ναι, είναι να ξεζουμίσουμε την ομορφιά της Θράκης και αυτό κάναμε, φίλε μου αγαπημένο. Δηλαδή, θέλω να πω με δανεικά αυτοκίνητα.
0: Α, μπράβο, γυρνούσατε όλη τη Θράκη, γυρίσατε.
1: Και επίσης και με τρένα και κτέλ. Το κτέλ ήταν η δεύτερη φύση μου. Το αργό τρένο τότε.
0: Καρβουνιάρης.
1: Ναι, ήταν η δεύτερη φύση μου. Και γι' αυτό όλες αυτές οι αναμνήσεις και από το Σουφλί και από την Ορεστιάβα τότε.
0: Από το δάσος της Δαδιάς.
1: Το δάσος της Δαδιάς που μόλις είχε ανοίξει ο οικοτουριστικός ξενώνας και πηγαίναμε εκεί, καθόμασταν. Όλοι απορούσαν τι κάνουμε, αλλά εμείς κάναμε και δουλειά. Δηλαδή, θυμάμαι ότι πήραμε φλοιούς κορμών που είχαν πέσει. Και με τρομερή χαρά φτιάξαμε κολάζ από αυτούς τους κορμούς και φτιάξαμε έναν τοίχο στο σπίτι, στην Κομωτινή. Βέβαια, όταν μας είδαν να γυρίζουμε με τις σακούλες και με τον κορμό, δύο φοιτητές τώρα, ας πούμε, και τα λοιπά, και ξέρεις.
0: Υπέροχες αναμνήσεις, υπέροχες στιγμές, άλλες εποχές. Θέλουμε λοιπόν να εμπνευστεί ο Κώστας Λιβαδάς και από τον Εύρο ξανά τώρα το επόμενο τραγούδι από τη Φολέγανδρο, να έχει να κάνει και με τον Εύρο, γιατί όχι.
1: Εννοείται, πολλά τραγούδια γράφτηκαν εδώ. Να πω όμως ότι το φεστιβάλ είναι κάτι πολύ σημαντικό, το ξανάνιωσα αυτές τις μέρες. Χάρηκα πολύ που το ανέφερε χθες και ο Δήμαρχος, πραγματικά ένα θεσμό πια. Καλά, η παράσταση ήταν εκπληκτική, στο είπα, η συμπέθερη από τα Τύρανα ήταν εκπληκτική. Αλλά αυτή η συμμετοχή του κόσμου, ρε παιδί μου, και χθες το βράδυ που ήταν το στούντιο έργο, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ένα άγνωστο στούντιο, μια άγνωστη ομάδα, άγνωστο έργο και ο κόσμος έρχεται.
1: Και ένα γεμάτο θέατρο.
0: Τι φλέπεις, το σύνει να δει παράσταση.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι ο πολιτισμός και η Ελλάδα που μας ενδιαφέρει.
0: Αυτή είναι η μεγάλη χαρά μας των διοργανωτών του φεστιβάλ, ότι αυτό πέτυχε τελικά. Ο κόσμος να εμπιστεύεται να έρχεται να παρακολουθεί θέατρο χωρίς να έχει τα ογνώματα.
1: Ακριβώς, χωρίς να πρέπει. Ναι, ακριβώς. Στις περγαμηνές, γιατί ζούμε αυτή την εποχή εξάλλου, το ξέρεις, και σε εμάς. Στη μουσική, ακόμη και αν πω εγώ κάνω μια συναυλία εκεί, ένας πολύ πιο γνωστός άνθρωπος, η πρώτη ερώτηση είναι ποιοι άλλοι θα είναι μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Δηλαδή ο κόσμος θέλει, ας πούμε, 4 ανθρώπους σε ένα. Εδώ είναι το αντίθετο, δηλαδή το θέατρο είναι αυτό που... Και η δίψα για θέατρο που πρωταγωνιστεί.
0: Και το βραβείο όλων μας είναι οι θεατές, όπως είπε και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Εσείς είστε το βραβείο μου ως τιμόμενη.
1: Ακριβώς.
0: Οτιδήποτε και να πάρει κανείς, αν δεν έχει το θερμό χειροκρότημα και την αποδοχή του κόσμου, δεν αξίζει. Το θερμό χειροκρότημα και την αποδοχή του κόσμου έχει ο Κώστας Λιβαδάς, διότι γράφει και αγγίζει την ψυχή μας, φίλες και φίλοι. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και έχω τραγουδήσει όλη μου τη ζωή. Δηλαδή κάθε τραγούδι που ακούω μου ξυπνάει κάτι που μου καργαλάει τη μνήμη αλλά και το συναίσθημα πολύ έντονα.
1: Χαίρομαι. Είναι για να σε συναντήσουν, η επιμονή σου. Είναι το σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Είναι
1: το μοίρα μου έγινε. Είναι το εντάξει μαζί μου. Είναι το εγώ σ' αγάπησα εδώ.
0: Ο άνθρωπος, μουσική βέβαια μόνο αυτό με τον Ιωτα Νέγκα.
1: Το έχω άνθρωπο, ναι.
0: Που είναι η στίχη δική σου, νομίζω.
1: Η στίχη είναι και του Θοδωρή Γκόνης, όλο το δίσκο.
0: Τι ωραία.
1: Εντάξει, πολλά Πολλά τραγούδια.
0: Για να σε συναντήσω, να το διευκρινίσουμε και αυτό λίγο με τον Κώστα Λιβαδίτη.
1: Με τον Τάσο Λιβαδίτη. Ναι,
0: Τάσος Λιβαδίτη, τα μπερδεύουμε.
1: Είναι βασισμένο το ρεφρέν με άδεια από την οικογένεια, από το περίφημο ποίημα του Γυναίκα.
0: Είναι όλο του το ποίημα μελοποιημένο. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι ακούνε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη.
1: Ναι, ναι. Και εγώ πάντα το διευκρινίζω αυτό από σεβασμό στον ποιητή. Γι' αυτό.
0: Και εγώ από σεβασμό και στο δημιουργό του τραγουδιού το λέω πάντα ότι το ρεφρέν είναι εμπνευσμένο μετά το υπόλοιπο τραγούδι από το ρεφρέν όπου υπάρχει ο στίχος ο πραγματικός. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Και από εκεί ήρθε όλο το υπόλοιπο.
1: Μα κοίτα, έτσι είχε γίνει κιόλας. Mm-hmm. Δηλαδή, στο σπίτι που ζούσα με την ηρωίδα του τραγουδιού, διάβαζα ποίηματα του Λιβαδίτη. Ναι. Και πράγματι ένιωσα την ανάγκη να τη πω ότι κάτσε.
0: Η ηρωίδα του τραγουδιού ποια είναι, θα μάθουμε.
1: Ήταν μια συνομήλικη μου εκείνη τα χρόνια αγαπημένη ψυχή.
0: Έχει πολλά τραγούδια που κρύβουν ενίγματα ο Κώστας Λιβαδάς και ψαχνόμαστε να μάθουμε τι εννοεί ο ποιητής.
1: Ωραίο δεν είναι αυτό όμως, δηλαδή να μένει ανοιχτό το τραγούδι και ο καθένας να το φοράει μέσα του όπως θέλει.
0: Αυτό ακριβώς είναι η επιτυχία του δημιουργού, να αγγίζει τον καθένα ξεχωριστά με δικά του βιώματα, να ξυπνάει δικές του αναμνήσεις.
1: Να ξυπνάει κάποιες ερωτήσεις που ή δεν θέλουν απαντήσει, θα τις δώσεις εσύ όταν θέλεις.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα το είναι Εντάξει μαζί μου.
1: Ναι, αυτό είναι γραμμένο και έτσι. Δηλαδή είναι γραμμένο με έναν τρόπο, σαν ιερογλυφικό δηλαδή. Ναι. Και γι' αυτό είναι τα κουπλέ σε τρίτο πληθυντικό.
0: Εκεί το μπέρδεμα. Σε ποιον απευθύνεται, τι λέει τώρα, με ποιον μιλάει, για ποιον τα λέει.
1: Ενώ τα ρεφρέν σε πρώτο ενικό. Ναι.
0: Εξαιρετικός. Αυτός είναι ο καλλιτέχνης, Κώστας Λιβαδάς. Μεταξύ άλλων, τι να πρωτοπεί κανείς σε λίγο χρόνο ραδιοφωνικό. Τον ακούμε έτσι και αλλιώς ραδιοφωνικά μέσα από τα τραγούδια του, φίλες και φίλοι. Ήταν μεγάλη χαρά που τον είχαμε σήμερα κοντά μας ζωντανά.
1: Και για μένα, επιτέλους, μια σπάνια στιγμή που τον είχαμε συζητήσει χρόνια.
0: Ελπίζω να αρπάξουμε την ευκαιρία αφού είναι στη Νέα Ορεστιάδα στην περιοχή με αφορμή το φεστιβάλ να μην το φέρουμε μέχρι το στούντιο εδώ. Να το δούμε και να τον ακούσουμε και από κοντά. Ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις μέχρι τώρα, για ό,τι θα κάνεις στη συνέχεια, για ό,τι αγγίζει τις ψυχές μας και θερμότατα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και εκ μέρους των καλεσμένων του φεστιβάλ και σαν φίλος για όλα αυτά που έχετε προσφέρει και νιώθω πραγματικά την ανάγκη να πω σε όλους όσους δεν το είχαν προγραμματίσει να στηρίξουν όλη αυτή τη βδομάδα το φεστιβάλ. Θα δούνε πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις και μια εκπληκτική όπως πάντα τελετή λήξης και χτυπάει η καρδιά της πόλης εκεί. Μάλιστα, μ' αρέσει πάρα πολύ, επειδή είμαι γιος, δεν ζει ο πατέρας μου, αλλά και ο θείος μου που ζει, είμαι από οικογένεια αθλητική έρχομαι, το ότι ο Αλέξης Κοστάλας τονίζει το καμάρι του βόλεϊ, που όλους μας συγκλώνει, ας πούμε, από την Ορεστιά.
0: Ο
1: πατέρας μου έπαιξε και έπαιξε σε πολλές ομάδες. Ξεκίνησε
0: μεγάλες
1: από την
0: ομάδες πρώτης γραμμής. Ναι. Δίνεσέ μας το μικρό του.
1: Αλέκος Λιβαδάς.
0: Αλέκος Λιβαδάς.
1: Γιόρταζε σαν χθες.
0: Όπου Αλέξανδρος δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να μιλάμε. Θα συνεχίσουμε μετά την εκπομπή, φίλες και φίλοι, εμείς μαζί κατηδίαν. Εσείς, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που είστε εδώ. Θα πρέπει να κλείσουμε έτσι, να αποδεσμεύσουμε τον Κώστα Λιβαδά για να κάνουμε την αποφώνησή μας. Θα συνεχίσουμε να ακούμε το για να σας συναντήσω και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.
1: Την αγάπη μου σε όλους.

Λοιπόν, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι. Θα σας ξανασυναντήσουμε αύριο. Θα μας ξανασυναντήσετε αύριο στις 10 το πρωί με το Ευρωσκόπιό μας. Ήταν η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν αυτή που ακούσατε όσοι την ακούσατε από την αρχή ή τα τελευταία λεπτά είστε εδώ κοντά μας. Μην φύγετε, παραμένετε συντονισμένοι, σταθερά κολλημένοι όλοι στην ίδια συχνότητα. Ράδιο Εύρο συνεχίζουμε. Στις 2 έρχεται η Σταυρούλα Γελατεράκη στο πρώτο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της σεζόν στις 2, αλλά και στις 5.30 το απόγευμα επίσης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να θυμίσω στο πρόγραμμά μας κάθε μία ώρα ειδήσεις σε τίτλους και το βράδυ 8 με 10, πιάζομαι. Το Εύηχο Μουσικοδρόμιο και ο Χάρης Καταρίδης. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, καλό υπόλοιπο στην εβδομάδα μας, καλό μήνα από αύριο, τα ξαναλέμε στις 10. Γεια χαρά!

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
4: Mom, look, I did it.
5: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Δηδημότυχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25530-26619 και 695-7831-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
6: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
11: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Kteo Evrou. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Kteo Evrou. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
9: Σύγχρονο.
10: Πολυδύναμο.
9: Μοντέρνο.
10: Ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
9: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κι εγώ.
1: Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος. Ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Διδημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής και τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Από αλεύρι, γάλα και κρεατικά μέχρι σαμπουάν, απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες και σχολικά είδη, οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 5 μέχρι 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή προστίθενται νέοι κωδικοί. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία μια χειροπιαστή ανακούφιση για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επώνυμοι κωδικοί ξεπερνούν τους 850 με μεσοσταθμική μείωση τιμής 9%, ενώ στα κρέατα περιλαμβάνονται περίπου 100 κωδικοί, με τις τιμές να είναι κατά μέσο όρο 7,5% χαμηλότερες, με εξαίρεση το αρνί. Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συμμετέχουν περισσότεροι από 350 κωδικοί, με μειώσεις άνω του 7%, ενώ στα σχολικά είδη περιλαμβάνονται περίπου 400 κωδικοί, με εκπτώσεις που ξεπερνούν το 10%. Μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων στον Εύρο ξεκινά από σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με σειρά υπουργών και κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών να αναμένονται να βρεθούν σε διαφορετικές περιοχές του νομού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ράδιο Εύρος από κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχικά για σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύη Βολουδάκη που επισκέφθηκε τον νομό. Από αύριο Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να επισκεφθούν τον Εύρο ο Υπουργός Υγείας Αντώνης Γεωργιάδης, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η επόμενη επίσκεψη αναμένεται την 5η 3 Σεπτεμβρίου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ενώ ο κύκλος των υπουργικών επισκέψεων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Καινή μέρα έχει αφαιθεί η Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου που ωστόσο παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Στο επίκεντρο των επισκέψεων αναμένεται να βρεθούν μεταξύ άλλων τα ζητήματα της υγείας και της λειτουργίας των δομών του Εύρου, ενώ στις μετέπειτα επισκέψεις θα απασχολήσουν την ατζέντα η ασφάλεια, τα ελληνοτουρκικά σύνορα, οι υποδομές της παραμεθωρίου, καθώς και θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και ανασυγκρότησης. Οι επισκέψεις εντάσσονται στη γενικότερη κυβερνητική κινητοποίηση στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία αφορά συνολικά 17 εκλογικές περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης και πραγματοποιείται εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέσα σε αυτό το πυκνό πρόγραμμα, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια άλλη επίσκεψη στον Εύρο, αυτή τη φορά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος του διαζώματος Σταύρος Μπένος θα βρεθεί στο Σουφλί, όπου στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκούλη θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου με αντικείμενο το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το Master Plan για την ανασυγκρότηση του Εύρου. Η συγκεκριμένη παρουσία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται περίπου ένα μήνα μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου στη Νέα Βίσα, όπου ο κ. Μπένος έχει αποχωρήσει σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ασκώντας φοδρή κριτική για την πορεία του σχεδιασμού. Τώρα, για πρώτη φορά μετά τα γεγονότα εκείνης της συνεδρίασης, ο Σταύρος Μπένος ανοίγει δημόσια τα χαρτιά του για το πρόγραμμα Εύρους Μετά, σε μια συνέντευξη τύπου που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Τη συζήτηση θα διευθύνει ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας. Το πρόγραμμα των συνολικών επισκέψεων στο σύνολο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Παρατείνεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο, καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή 8 λεπτά προ-ΦΠΑ, με το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος για τον Σεπτέμβριο να διαμορφώνεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Το μέτρο εφαρμόζεται από τον Απρίλιο με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κίνησης. Με την νέα παράταση, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται πλέον σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Στη συγκεντρώση διαμαρτυρίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα συμμετάσχουν η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, και η Αγροτική Σύλλογη Βίσας, Δόξας Κυπρίνου, Οριστιάδας και Τριγώνου. Οι αγροτικοί φορείς του Βορείου Εύρου καλούν τον αγροτικό κόσμο σε συλλογική και οργανωμένη δράση, θέτοντας στο επίκεντρο τα προβλήματα και τα άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με την προσυγκέντρωση να έχει οριστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Όπως επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους, η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, ενώ η επιβίωση των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα βρίσκεται σε διαρκή κίνδυνο. Την ανακοίνωσή τους μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Τις καιρικές συνθήκες που αναμένονται τις επόμενες ημέρες στον Εύρο, αλλά και την εικόνα που διαμορφώνεται εν ώψη του φθινοπόρου, ανέλησε σήμερα Δευτέρα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπόλια ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του σταθμού Χρυσόστομος Παρανός.
12: Ναι, λοιπόν, σας έχω κάποια ευχάριστα και κάποια δυσάρεστα νέα. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι δεν θα μας πάει ζεστός όλη η εβδομάδα. Στα δυσάρεστα όμως είναι ότι θα έχουμε κάποιες ζέστες μέχρι και την Τετάρτη. Δηλαδή σήμερα θα είμαστε στους 32 με 33 βαθμούς το μεσημέρι. Παρόμοιες οι τιμές και αύριο, λίγο παραπάνω την Τετάρτη δηλαδή θα φτάσουμε και τους 34, ίσως και 35 βαθμούς. Οι άνεμοι αυτό το τρίμερο, δηλαδή από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη, δεν μας προβληματίζουν. Γενικά δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Βέβαια πάντα στα παραθαλάσσια τμήματα οι θερμοκρασίες είναι λιγάκι χαμηλότερες λόγω της επίδρασης της θαλάσσιας άβρας. Οι νυχτερινές θερμοκρασίες όπως τις ξέρουμε, δηλαδή όπως είπαμε και στην αρχή της σύνδεσής μας, θα έχουμε αρκετή δροσιά κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών. Τώρα την Πέμπτη αλλάζει ο καιρός. Θα έχουμε μια διαταραχή η οποία θα μας έρθει από τα βόρεια-βόρειο-ανατολικά. Και τι θα γίνει, θα πέσει η θερμοκρασία, θα έχουμε και κάποιες βροχές στα υπηρετικά σε όλη την χώρα σχεδόν και με τη μορφή αστάθειας, δηλαδή αρκετές καταιγίδες. Όσον αφορά τη Θράκη, υπάρχει πιθανότητα για την Πέμπτη να έχουμε τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες αστάθεια. Παράλληλα όμως θα ενισχυθούν οι άνεμοι στα 5 με 6 μποφόρ βόρει και αυτοί θα κατεβάσουν και τη θερμοκρασία που την Πέμπτη θα είναι γύρω στους 30 με 31 βαθμούς οι μέγιστες. Στις ελάχιστες δεν αλλάζει κάτι. Την Παρασκευή θα είναι άλλη μια δροσερή μέρα. 29-30 βαθμοί το μεσημέρι, παραμένει το βοριαδάκι στα 5 με 6 μποφόρ. Όχι ιδιαίτερα ανησυχητικό δηλαδή βοριαδάκι, ίσα για να μας δροσίζει. Σε ό,τι αφορά την συνέχεια, το Σαββατοκύριακο φαίνεται και πάλι να ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά αυτά θα τα δούμε καλύτερα και την Παρασκευή στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού. Οπότε έχουμε τρεις ζεστές ημέρες μέχρι την Τετάρτη και από εκεί μετά, Πέμπτη Παρασκευή, θα πάρουμε μια καλή ανάσα με πιθανότητα βροχής για την Πέμπτη.
11: Ερωτήματα και προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή Οριστιάδας χειρίζεται ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου και τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, εκφράζει η Δημοτική Παράταξη «Αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Οριστιάδας είναι στο χέρι μας». Αφορμή αποτελεί σύμφωνα με την παράταξη πρόσφατη απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης, με την οποία ακυρώνεται απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Οριστιάδας σχετικά με προγραμματική σύμβαση με την αίσθηση ΑΕ. Η συγκεκριμένη σύμβαση αφορά μεταξύ άλλων την επιστημονική, τεχνική, συμβουλευτική και νομική υποστήριξη για την ορίμανση της ανάπλασης των Αλσών Ανδριανούπολος και Κάραγατς, την αδειοδότηση του παιδικού σταθμού Δικαίων, την προετοιμασία φακέλου χρηματοδότησης, καθώς και την ταυτοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Όπως υποστηρίζει η Δημοτική Παράταξη, η αποκεντρωμένη η διοίκηση, εξετάζοντας την νομιμότητα της απόφασης, την ακύρωσε με το σκεπτικό ότι η επιλογή για τη σύναψη της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης με αναπτυξιακό οργανισμό ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι στη Δημοτική Επιτροπή. Η παράταξη είναι στο χέρι μας, χαρακτηρίζει το ζήτημα ευρύτερο από μια μεμονωμένη διοικητική αστοχία και ασκεί κριτική στη Δημοτική Αρχή, κάνοντας λόγο για προχειρότητα στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων της αυτοδιοίκησης. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται επίσης σε προηγούμενες περιπτώσεις καθυστερήσεων και απεντάξεων έργων, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες εξελίξεις έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια πόρων και χρόνου και την καθυστέρηση έργων που αφορούν την καθημερινότητα των δημοτών και την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου. Συνελήφθησαν στις 28 και 29 Αυγούστου στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης ένας αλλοδαπός και τέσσερις ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματιστήκε δικογραφία για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, εγκληματική οργάνωση, απήθεια, κατοχή ναρκωτικών και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου κατά περίπτωση. Ειδικότερα στο πλαίσιο αναζητήσεων και έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις 28 Αυγούστου το βράδυ ένα αυτοκίνητο με οδηγό τον αλλοδαπό δράστη, ο οποίος όπως διακριβώθηκε νωρίτερα, έθεσε σε κυκλοφορία συνολικά 5 πλαστά χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας 50 ευρώ έκαστο, πραγματοποιώντας συναλλαγές σε 3 περίπτερα της Αλεξανδρούπολης. Ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν 9 ακόμα πλαστά χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας 50 ευρώ έκαστο, τα οποία όπως προέκυψε είχε προμηθευτεί την ίδια μέρα από ημεδαπό δράστη σε περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Ακολούθως οργανώθηκε από τους αστυνομικούς συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας στις 29 Αυγούστου το μεσημέρι συνελήφθησαν 2 ημεδαποί, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, διότι βρέθηκαν συνολικά στην οικία τους και στην κατοχή τους κατά περίπτωση 168 εμφανώς παραχαραγμένα χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, συνολικής ονομαστικής αξίας 8.400 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 980 ευρώ σε γνήσια χαρτονομίσματα, μία χάρτινη συσκευασία περιέχουσα κατέργαστικά αναβή βάρους 1,4 γραμμαρίων και 2 κινητά τηλέφωνα. Ενώ όπως προέκυψε, ο ένας εξ αυτών είχε προμηθεύσει την προηγούμενη μέρα τον αλλοδαπό συλληφθέντα με τα πλαστά χαρτονομίσματα. Σημειώνεται ότι οι μεδαποί συλληφθέντες εντοπίστηκαν αρχικά να επιβαίνουν σε δίκυκλο μοτοποδήλατο και αντιλαμβανόμενοι τον επικείμενο αστυνομικό έλεγχο τράπηκαν πίσω σε φυγή, πριν όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς. Επιπλέον συνελήφθησαν 2 ακόμη μεδαποί για παραμέληση εποπτείας του ανωτέρου ανήλικου τέκνου τους. Κατασχέθηκαν συνολικά 182 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, χρηματικό ποσό των 1.110 ευρώ, ποσότητα κατεργαστής κάναβης βάρους 1,4 γραμμαρίων, 3 κινητά τηλέφωνα, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο. Την προανάκριση ενεργεί υπό διεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. 116.143 άτομα θα πληρωθούν την περίοδο 31 Αυγούστου μέχρι 4 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Συγκεκριμένα, 3 Σεπτεμβρίου καταβάλλονται χρήματα σε δικαιούχους εξωεδηματικών επιδομάτων ΤΑΦΤΕΚΟ. 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για πληρωμή παροχών όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθένειας και ατυχημάτων. Από 31 Αυγούστου μέχρι 4 Σεπτεμβρίου ακόμα θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για ΕΦΑΠΑΞ. Ενώ 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν και χρήματα σε δικαιούχους για επιστροφή φόρων μη μισθωτών. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι καταβόλες ως εξής: χρήματα θα δοθούν σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ενεργείας κλπ. Επιδόματα, σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

0: Κάθε βράδυ, από τις 10 ως τις 7, η πόλη χαμηλώνει τα φώτα. Το ραδιόφωνο όμως μένει μαζί σου. Μουσική για τις ώρες που όλα γίνονται πιο ήσυχα. Για όσους ξενυχτούν, για όσους ταξιδεύουν, για όσους απλώς δεν θέλουν ακόμη να τελειώσει η μέρα. Νύχτα με 97,1 Ράδιο Εύρος. Κάθε βράδυ, από τις 10 μέχρι τις 7 το πρωί.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
2: Για περισσότερη ενημέρωση,
1: μείνε εδώ.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ 2026, 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε

0: που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές, ανώτερης ποιότητας προϊόντα, με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
3: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
2: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
3: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
2: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
2: Από το 1944, η Ένωση Οριστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Οριστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Οριστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χορών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
8: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο.
10: Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
11: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
12: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
14: Μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων στον Εύρο ξεκινά από σήμερα, λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με σειρά υπουργών και κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών αναμένεται να βρεθούν σε διαφορετικές περιοχές του νομού. Σήμερα τον Εύρο επισκέπτεται η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη. Παρατείνεται και για τον Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής και τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα συμμετάσχουν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, και η Αγροτική Σύλλογη Βίσας, Δόξας Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου. Ο καιρός για τον Εύρο το επόμενο διάστημα διαμορφώνεται σε δύο διαφορετικές φάσεις, με ζέστη έως και την Τετάρτη και αισθητή δροσιά από την Πέμπτη, με πιθανότητα βροχής και ενίσχυση των βορείων ανέμων, όπως ανέφερε στις καιρικές του προγνώσεις ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
13: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: και μία πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μην δω που ακόμα κρίζει.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Mom, look! I did it!
1: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Διδημότυχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-26619 και 695-7831-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.

0: ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων στον Εύρο ξεκινά από σήμερα, λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με σειρά υπουργών και κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών αναμένεται να βρεθούν σε διαφορετικές περιοχές του νομού. Σήμερα τον Εύρο επισκέπτεται η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη. Παρατείνεται και για τον Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής και τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα συμμετάσχουν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα και η Αγροτική Σύλλογη Βίσας, Δόξας Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου. Ο καιρός για τον Εύρο το επόμενο διάστημα διαμορφώνεται σε δύο διαφορετικές φάσεις, με ζέστη έως και την Τετάρτη και αισθητή δροσιά από την Πέμπτη, με πιθανότητα βροχής και ενίσχυση των βορείων ανέμων, όπως ανέφερε στις καιρικές του προγνώσεις ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
6: Σύγχρονο,
7: πολυδύναμο,
6: μοντέρνο,
7: ευέλικτο.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
7: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
6: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
7: Πρωτοπολίτευση.

0: Γραφών, Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν, λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούν.

time. Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ένα μυστικό, ένα μικρό σταυρό στο σώμα μου.

0: κάτι να πω.
1: Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
2: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
1: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
2: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
3: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
2: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
3: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
2: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο, απέναντι από το καινούργιο σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
3: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
2: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
4: Πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ 2026. 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
6: Ό,τι πιο αγνό.
7: Ό,τι πιο θρεπτικό.
6: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
7: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
7: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
6: Σουβλάκια.
7: Τεμάχια.
6: Παναρισμένα.
7: Λουκάνικα.
6: Κιμάς.
7: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
6: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
7: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
7: φρέσκα,
6: αγνά,
7: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
6: και σε χαμηλές τιμές.
7: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
6: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνο 2552 111 717.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
9: Μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων στον Εύρο ξεκινά από σήμερα, λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με σειρά υπουργών και κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών αναμένεται να βρεθούν σε διαφορετικές περιοχές του νομού. Σήμερα τον Εύρο επισκέπτεται η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη. Παρατείνεται και για τον Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής και τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα συμμετάσχουν τόσα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου η Ενότητα και οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βίσας, Δόξας Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου. Ο καιρός για τον Εύρο το επόμενο διάστημα διαμορφώνεται σε δύο διαφορετικές φάσεις με ζέστη έως και την Τετάρτη και αισθητή δροσιά από την Πέμπτη με πιθανότητα βροχής και ενίσχυση των βορείων ανέμων, όπως ανέφερε στις καιρικές του προγνώσεις ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
8: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 FM και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λιγά λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Mom, look. I did it.
4: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Διδημότυχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25530-26619 και 695-78-31-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
5: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται. Μαζί σας.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
8: Φορηγείτε και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς, σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
9: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
11: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
12: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής και τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Από αλεύρι, γάλα και κρεατικά μέχρι σαμπουάν, απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες και σχολικά είδη, οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 5 μέχρι 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή προστίθενται νέοι κωδικοί. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία μια χειροπιαστή ανακούφιση για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επώνυμοι κωδικοί ξεπερνούν τους 850 με μεσοσταθμική μείωση τιμών.

0: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχικά για σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου σε Βολουδάκη που επισκέφθηκε τον ΟΜΟ. Από αύριο, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να επισκεφθούν τον Εύρο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η επόμενη επίσκεψη αναμένεται την 5η 3 Σεπτεμβρίου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ενώ ο κύκλος των υπουργικών επισκέψεων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Καινή μέρα έχει αφαιθεί η Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, που ωστόσο παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Στο επίκεντρο των επισκέψεων αναμένεται να βρεθούν μεταξύ άλλων τα ζητήματα της υγείας και της λειτουργίας των δομών του Εύρου, ενώ στις μετέπειτα επισκέψεις θα απασχολήσουν την ατζέντα η ασφάλεια, τα ελληνοτουρκικά σύνορα, οι υποδομές της παραμεθωρίου, καθώς και θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και ανασυγκρότησης. Οι επισκέψεις εντάσσονται στη γενικότερη κυβερνητική κινητοποίηση στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία αφορά συνολικά 17 εκλογικές περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης και πραγματοποιείται εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέσα σε αυτό το πυκνό πρόγραμμα, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια άλλη επίσκεψη στον Εύρο, αυτή τη φορά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος του διαζώματος Σταύρος Μπαίνος θα βρεθεί στο Σουφλί, όπου στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκούλη θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου με αντικείμενο το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το Master Plan, για την ανασυγκρότηση του Εύρου. Η συγκεκριμένη παρουσία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται περίπου ένα μήνα μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου στη Νέα Βίσα, όπου ο κ. Μπαίνος έχει αποχωρήσει σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ασκώντας φοδρή κριτική για την πορεία του σχεδιασμού. Τώρα, για πρώτη φορά μετά τα γεγονότα εκείνης της συνεδρίασης, ο Σταύρος Μπαίνος ανοίγει δημόσια τα χαρτιά του για το πρόγραμμα Εύρους Μετά, σε μια συνέντευξη τύπου που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Τη συζήτηση θα διευθύνει ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας. Το πρόγραμμα των συνολικών επισκέψεων στο σύνολο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Παρατείνεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στο δίκτυο, καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή 8 λεπτά προ-ΦΠΑ, με το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος για τον Σεπτέμβριο να διαμορφώνεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Το μέτρο εφαρμόζεται από τον Απρίλιο με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κίνησης. Με την νέα παράταση, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται πλέον σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα συμμετάσχουν η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, και η Αγροτική Σύλλογη Βίσας, Δόξας Κυπρίνου, Οριστιάδας και Τριγώνου. Οι αγροτικοί φορείς του Βορείου Εύρου καλούν τον αγροτικό κόσμο σε συλλογική και οργανωμένη δράση, θέτοντας στο επίκεντρο τα προβλήματα και τα άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με την προσυγκέντρωση να έχει οριστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Όπως επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους, η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, ενώ η επιβίωση των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα βρίσκεται σε διαρκή κίνδυνο. Την ανακοίνωσή τους μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Τις καιρικές συνθήκες που αναμένονται τις επόμενες ημέρες στον Εύρο, αλλά και την εικόνα που διαμορφώνεται εν ώψη του φθινοπόρου, ανέλησε σήμερα Δευτέρα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπόλεια ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του σταθμού Χρυσόστομος Παρανός.
1: Ναι, λοιπόν, σας έχω κάποια ευχάριστα και κάποια δυσάρεστα νέα. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι δεν θα μας πάει ζεστός όλη η εβδομάδα. Στα δυσάρεστα όμως είναι ότι θα έχουμε κάποιες ζέστες μέχρι και την Τετάρτη. Δηλαδή σήμερα θα είμαστε στους 32 με 33 βαθμούς το μεσημέρι. Παρόμοιες οι τιμές και αύριο, λίγο παραπάνω την Τετάρτη, δηλαδή θα φτάσουμε και τους 34, ίσως και 35 βαθμούς. Οι άνεμοι αυτό το τρίμερο, δηλαδή από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη, δεν μας προβληματίζουν. Γενικά δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Βέβαια, πάντα στα παραθαλάσσια τμήματα οι θερμοκρασίες είναι λιγάκι χαμηλότερες λόγω της επίδρασης της θαλάσσιας αύρας. Οι νυχτερινές θερμοκρασίες, όπως τις ξέρουμε, δηλαδή όπως είπαμε και στην αρχή της σύνδεσής μας, θα έχουμε αρκετή δροσιά κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών. Τώρα, την Πέμπτη αλλάζει ο καιρός. Θα έχουμε μια διαταραχή η οποία θα μας έρθει από τα βόρειο-ανατολικά. Και τι θα γίνει, θα πέσει η θερμοκρασία, θα έχουμε και κάποιες βροχές στα υπηρετικά σε όλη την χώρα σχεδόν και με τη μορφή αστάθειας, δηλαδή αρκετές καταιγίδες. Όσον αφορά τη Θράκη, υπάρχει πιθανότητα για την Πέμπτη να έχουμε τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες αστάθεια. Παράλληλα όμως θα ενισχυθούν οι άνεμοι στα 5 με 6 μποφόρ βόρειοι και αυτοί θα κατεβάσουν και τη θερμοκρασία που την Πέμπτη θα είναι γύρω στους 30 με 31 βαθμούς οι μέγιστες. Στις ελάχιστες δεν αλλάζει κάτι. Την Παρασκευή θα είναι άλλη μια δροσερή μέρα. 29-30 βαθμοί το μεσημέρι.

0: Μένει το Βοριαδάκι στα 5 με 6 μποφόρ, όχι ιδιαίτερα ανησυχητικό δηλαδή Βοριαδάκι, ίσα για να μας ρωσίζει. Σε ό,τι αφορά την συνέχεια, το Σαββατοκύριακο φαίνεται και πάλι να ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά αυτά θα τα δούμε καλύτερα και την Παρασκευή στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού. Οπότε έχουμε τρεις ζεστές ημέρες μέχρι την Τετάρτη και από εκεί μετά, Πέμπτη Παρασκευή, θα πάρουμε μια καλή ανάσα με πιθανότητα βροχής για την Πέμπτη.
1: Ερωτήματα και προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή Ορεστιάδας χειρίζεται ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου και τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, εκφράζει η Δημοτική Παράταξη «Αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας». Αφορμή αποτελεί σύμφωνα με την παράταξη πρόσφατη απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης, με την οποία ακυρώνεται απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σχετικά με προγραμματική σύμβαση με την Έστος ΑΕ. Η συγκεκριμένη σύμβαση αφορά μεταξύ άλλων την επιστημονική, τεχνική, συμβουλευτική και νομική υποστήριξη για την ορίμανση της ανάπλασης των Αλσών Ανδριανούπολος και Κάραγατς, την αδειοδότηση του παιδικού σταθμού Δικαίων, την προετοιμασία φακέλου χρηματοδότησης καθώς και την τακτοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Όπως υποστηρίζει η Δημοτική Παράταξη, η αποκεντρωμένη διοίκηση, εξετάζοντας την νομιμότητα της απόφασης, την ακύρωσε με το σκεπτικό ότι η επιλογή για τη σύναψη της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης με αναπτυξιακό οργανισμό ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι στη Δημοτική Επιτροπή. Η παράταξη είναι στο χέρι μας, χαρακτηρίζει το ζήτημα ευρύτερο από μια μεμονωμένη διοικητική αστοχία και ασκεί κριτική στη Δημοτική Αρχή, κάνοντας λόγο για προχειρότητα στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων της αυτοδιοίκησης. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται επίσης σε προηγούμενες περιπτώσεις καθυστερήσεων και απεντάξεων έργων, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες εξελίξεις έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια πόρων και χρόνου και την καθυστέρηση έργων που αφορούν την καθημερινότητα των Δημοτών και την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου. Συνελήφθησαν στις 28 και 29 Αυγούστου στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης ένας αλλοδαπός και τέσσερις ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματιστήκε δικογραφία για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, εγκληματική οργάνωση, απήθεια, κατοχή ναρκωτικών και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου κατά περίπτωση. Ειδικότερα στο πλαίσιο αναζητήσεων και έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις 28 Αυγούστου το βράδυ ένα γιοταχή αυτοκίνητο με οδηγό τον αλλοδαπό δράστη, ο οποίος όπως διακριβώθηκε νωρίτερα, έθεσε σε κυκλοφορία συνολικά 5 πλαστά χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας 50 ευρώ έκαστο, πραγματοποιώντας συναλλαγές σε 3 περίπτερα της Αλεξανδρούπολης. Ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν 9 ακόμα πλαστά χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας 50 ευρώ έκαστο, τα οποία όπως προέκυψε είχε προμηθευτεί την ίδια μέρα από ημεδαπό δράστη σε περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Ακολούθως οργανώθηκε από τους αστυνομικούς συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας στις 29 Αυγούστου το μεσημέρι συνελήφθησαν 2 ημεδαποί εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, διότι βρέθηκαν συνολικά στην οικία τους και στην κατοχή τους κατά περίπτωση 168 εμφανώς παραχαραγμένα χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, συνολικής ονομαστικής αξίας 8.400 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 980 ευρώ σε γνήσια χαρτονομίσματα, μία χάρτινη συσκευασία περιέχουσα κατέργαστικά αναβή βάρους 1,4 γραμμαρίων και 2 κινητά τηλέφωνα, ενώ όπως προέκυψε ένας εξ αυτών είχε προμηθεύσει την προηγούμενη μέρα τον αλλοδαπό συλληφθέντα με τα πλαστά χαρτονομίσματα. Σημειώνεται ότι οι μεδαποί συλληφθέντες εντοπίστηκαν αρχικά να επιβαίνουν σε δίκυκλο μοτοποδήλατο και αντιλαμβανόμενοι τον επικείμενο αστυνομικό έλεγχο τράπηκαν πεζοί σε φυγή, πριν όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς. Επιπλέον συνελήφθησαν 2 ακόμη μεδαποί για παραμέληση εποπτείας του ανωτέρου ανήλικου τέκνου τους. Κατασχέθηκαν συνολικά 182 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, χρηματικό ποσό των 1.110 ευρώ, ποσότητα κατεργαστής κάναβης βάρους 1,4 γραμμαρίων, 3 κινητά τηλέφωνα, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο. Την προανάκριση ενεργεί Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. 116.143 άτομα θα πληρωθούν την περίοδο 31 Αυγούστου μέχρι 4 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Συγκεκριμένα, 3 Σεπτεμβρίου καταβάλλονται χρήματα σε δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΦΤΕΚΟ. 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για πληρωμή παροχών όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθένειας και ατυχημάτων. Από 31 Αυγούστου μέχρι 4 Σεπτεμβρίου ακόμα θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για ΕΦΑΠΑΞ. Ενώ 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν και χρήματα σε δικαιούχους για επιστροφή φόρων μη μισθωτών. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι καταβόλες ως εξής. Χρήματα θα δοθούν σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ενέργειας και λοιπά επιδόματα, σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
2: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τρυφερά από εδώ και πέρα. Τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια. τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κάνει.

0: και
1: σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
0: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
0: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
0: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520-27571. Και 6936-095-300.
0: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων στον Εύρο ξεκινά από σήμερα, λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με σειρά υπουργών και κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών αναμένεται να βρεθούν σε διαφορετικές περιοχές του νομού. Σήμερα τον Εύρο επισκέπτεται υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Παρατείνεται και για τον Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στο δίκτυο. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής και τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα συμμετάσχουν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου Η Ενότητα και η Αγροτική Σύλλογη Βίσας, Δόξας Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου. Ο καιρός για τον Εύρο το επόμενο διάστημα διαμορφώνεται σε δύο διαφορετικές φάσεις, με ζέστη έως και την Τετάρτη και αισθητή δροσιά από την Πέμπτη, με πιθανότητα βροχής και ενίσχυση των βορείων ανέμων, όπως ανέφερε στις καιρικές του προγνώσεις ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα. Ειδήσεις σε τίτλους, κάθε ώρα. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-11-2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
9: Σύγχρονο.
10: Πολυδύναμο.
9: Μοντέρνο.
10: Ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
9: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
12: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
13: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
2: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
1: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
2: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
3: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους Σεβικούς.
2: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
3: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
2: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
3: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
2: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
9: Μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων στον Εύρο ξεκινά από σήμερα, λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με σειρά υπουργών και κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών αναμένεται να βρεθούν σε διαφορετικές περιοχές του νομού. Σήμερα τον Εύρο επισκέπτεται υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Παρατείνεται και για τον Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής και τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα συμμετάσχουν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου Η Ενότητα και η Αγροτική Σύλλογη Βίσας, Δόξας Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου. Ο καιρός για τον Εύρο το επόμενο διάστημα διαμορφώνεται σε δύο διαφορετικές φάσεις, με ζέστη έως και την Τετάρτη και αισθητή δροσιά από την Πέμπτη, με πιθανότητα βροχής και ενίσχυση των βορείων ανέμων, όπως ανέφερε στις καιρικές του προγνώσεις ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
8: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, καδούς και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
11: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
10: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
11: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
10: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
11: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520-27570. Και 6936-095-300.
10: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
12: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: μπαίνεις στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Mom, look, I did it!
2: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Διδημότυχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-26619 και 695-78-31-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Διδημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου. Η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520-2400.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες,
10: Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
11: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
13: Μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων στον Εύρο ξεκινά από σήμερα, λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με σειρά υπουργών και κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών αναμένεται να βρεθούν σε διαφορετικές περιοχές του νομού. Σήμερα τον Εύρο επισκέπτεται η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Παρατείνεται και για τον Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στο δίκτυο. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής και τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα συμμετάσχουν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου Η Ενότητα και οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βίσας, Δόξας Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου. Ο καιρός για τον Εύρο το επόμενο διάστημα διαμορφώνεται σε δύο διαφορετικές φάσεις, με ζέστη έως και την Τετάρτη και αισθητή δροσιά από την Πέμπτη, με πιθανότητα βροχής και ενίσχυση των βορείων ανέμων, όπως ανέφερε στις καιρικές του προγνώσεις ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
12: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα, στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύηχο Μουσικοδρόμιο, με τον Χάρη Καναρίδη.
14: Νιώσε ασφαλής, νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
12: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπίαν, πάνω από έναν αιώνα.
15: Χορηγός εκπομπής, Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Ξαναρχίσαμε. Είμαστε εδώ. Εδώ, τη Νέα Ορεστιάδα, στους 97,1, στους 95,3, στο radioevros.gr, και εκπέμπουμε και πάλι για όλους εσάς τους αγαπημένους μας φίλους και τις φίλες που ακούν ή θα ακούσουν αυτή την εκπομπή. Πρώτη καλησπέρα, τη Δέσποινα και στο Γιώργο. Καλησπέρα, λένε, καλή αρχή και από τους δυο καλησπέρα, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Παιδιά, έχετε και τα δικά μου φιλιά και τη δική μου αγάπη. Αρχίζει η εκπομπή εδώ μετά από ένα μήνα παύσης για τη νέα σεζόν, που ουσιαστικά θα είναι η 10η σεζόν του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Είμαστε 9 ολόκληρα χρόνια μαζί και θα μπούμε στο 10ο σιγά σιγά. Όχι ακόμα, προς το τέλος του χρόνου, αλλά η σεζόν θεωρείται ότι είναι η 10η αυτή που μόλις αρχίζει. Παρέα με τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη Γωνία, στην πόλη της Ορεστιάδος, με το καινούργιο μηχάνημα, το H2 Blaster, το οποίο πλέον μπορεί να μειώσει τις επικαθήσεις άνθρακα στη μηχανή, τα καρβουνίλια, την καρβουνίλα γενικά μάλλον, το οτιδήποτε πιάνει εκεί μέσα. Να καθαρίσει τους θαλάμους καύσης, να καθαρίσει βαλβίδες και μέρους του συστήματος εξαγωγής και να βελτιώσει την ομαλότητα λειτουργίας σε κινητήρες με πολλές επικαθήσεις. Πολύ κάρβουνο. Όχι άλλο κάρβουνο. Πάτε στη Fit Car Rental και εποφεληθείτε από την ευεργετική επίδραση του συγκεκριμένου νέου μηχανήματος. Λοιπόν, μαζί μας οπτικά, ακουστικά, όραση center του Δημήτρη του Χαρνίδη στο κέντρο της πόλης. Μαζί μας πάντα σιδηρικά χρώματα, χαρδευτικά είδη θέρμανσης, Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Μια πολύ μεγάλη και όμορφη παρέα είμαστε και πάμε να αρχίσουμε αυτή την εκπομπή. Το λέω και δεν τρέπομαι, έχω επηρεαστεί από τα καλοκαιρινά πανηγύρια. Βρέθηκα λίγο πιο μακριά από την περιοχή μας. Άκουσα τραγούδια θρακιώτικα, συγκινήθηκα λιγάκι. Άκουσα τραγούδια νησιώτικα, μου άρεσαν. Άκουσα τραγούδια ηπειρώτικα, χορευτικά. Άκουσα τραγούδια διαφόρων τόπων και περιοχών. Και είπα, με τόσα πανηγύρια που έχουμε, δεν κάνουμε μία εκπομπή, όχι πανηγυρτζίδικη, αλλά μία εκπομπή του παραδοσιακού τραγουδιού όπως ακριβώς το ακούμε και το ευχαριστιόμαστε κατά την θερινή περίοδο που βρίθουν από καλοκαιρινά πανηγύρια ή περιοχές. Πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη Μαρτσάκη και ένα πεντοζάλι και μετά ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι δικό μας εδώ θρακιώτικο, είναι το «Αρχοντογιός παντρεύεται» από τον Χρόνη τον Αηδονίδη, από τον Αηδονίδη. Λοιπόν, το οποίο θέλει λίγο να εσκύψει κανείς και να δώσει μια σημασία στις λέξεις, στους στίχους, γιατί συνήθως αυτά είναι βγαλμένα μέσα από καταστάσεις της ζωής, έστω και τραβηγμένα, δίνοντάς του μια διάσταση πιο μεγάλη, πιο ποιητική, όπως κάνει σήμερα το Hollywood στις ταινίες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα τραγούδια έχουν βάση σε κάτι που συνέβη μέσα στην καθημερινότητα κάποιου τόπου. Και εδώ, στο Αρχοντογιός παντρεύεται, έχουμε μια κακιά πέθερα η οποία φαρμακώνει την ύφη, την ύφη που είναι προσφυγούλα και που δεν αξίζει να πάρει το γιο της αρχόντισσας και του αρχόντου, του άρχοντα. Και εκεί πάνω έρχεται η φοβερή απάντηση του γιου, ο οποίος ουσιαστικά αυτοκτονεί μπροστά στη μάνα του, λέγοντάς του, αν έχεις άλλο γιο να του δώσεις αρχοντοπούλα. Απίστευτο, καταπληκτικό, μοιάζει λίγο με το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, όπως θέλετε πάρτε το, αλλά δώστε σημασία στους στίχους και θα καταλάβετε. Άντε, ας έχουμε μια καλή σεζόν και μια καλή ακρόαση, αρχόμενη από το Πεντοζάλι.

Συγκλονιστικό, τραγικό, συνταρακτικό ταυτόχρονα. Ένα απίστευτο τραγούδι. Δεν το... να πούμε ότι φυσικά αυτός που ακούσατε δεν ήταν ο Χρόνης Αηδονίδης. Ήταν μόλις το βλέπα τώρα από τη σελίδα της Δόμνα Σαμίου. Το βλέπα η Καταρίνα Παπαδοπούλου. Μια ερμηνεία του 2006. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα Ικαριώτικο και τον Γιάννη Πάριο.

0: ένταση της ημέρας πέφτει. Η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.
1: Εδώ λοιπόν, Ράδιο Εύρος, μόνο εδώ, πού αλλού, πού αλλού. Πάμε να συνεχίσουμε να ακούμε τα τραγούδια τα παραδοσιακά που κατά κόρον παίζονται στα καλοκαιρινά πανηγύρια, τα χορεύουμε, τα ακούμε. Πολλές φορές δεν δίνουμε σημασία στους στίχους, αλλά καλό είναι να ρίξουμε μια ματιά, να τεντώσουμε λίγο τα αυτιά μας, έχουν πολλά να μας πουν. Λοιπόν, μέσα στο Αιγαίο τα νησιά από την Κλικερία και εγώ στα ξένα περπατούσα, πάλι ένα θρακιώτικο με πολύ όμορφο ρυθμό. Πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, εγώ στα ξένα περπατούσα, ξέρετε, λέει, παρατηρούσε τις όμορφες, αλλά μια γαλαζιοφορεμένη, γνωστή η Θράκες ως γαλαζοβράκηδες, έτσι, την καρδιά του είχε παρμένη, αλλά ήταν απροσέγγιστη, ήταν λίγο αγριμάκι. Πάμε, πάμε, και αμέσως μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ 2026. 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβίλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
6: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Kteo Evrou. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Kteo Evrou. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα.
9: Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Εραστεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
10: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
11: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης.
13: Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
14: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη

0: 2-40-02-21 και 6-9-81-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
2: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.

Να είμαστε, να είμαστε λοιπόν. Μπορεί να καθυστερούμε λίγο, αλλά ερχόμαστε από την αρχή αυτό. Μην μας γίνει συνήθεια αυτή η καθυστέρηση. Εδώ και πάλι στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο, στο Ράδιο Εύρος 97,1, 95,3, radioevros.gr. Και ακούμε απόψε. Απόψε είναι που ακούμε πολύ όμορφα τραγούδια, παραδοσιακά τραγούδια που παίζονται κατά κόρον στα πανηγύρια του καλοκαιριού. Που χορεύονται στις πλατείες, που χορεύονται στις παραλίες των νησιών, που χορεύονται παντού, στις βουνοκορφές και πάει λέγοντας. Λοιπόν, μαζί μας πάντοτε Fit Car Rental, ενοικιάση αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με το νέο μηχάνημα H2 Blaster που καθαρίζει γενικώ τη μηχανή, την κάνει, και όταν λέμε την καθαρίζει, καθαρίζει την καρβουνίλα, όλο τον άνθρακα που υπάρχει από μέσα, θαλάμους καύσης, βαλβίδες, συστήματα εξαγωγής, όλα τα σχετικά, εκεί θα πάτε να το βρείτε. Οπτικά ακουστικά όραση center του Δημήτρη του Χαρνίδη, εδώ στο κέντρο της πόλης, στην Κωνσταντινουπόλεως, εκεί απέναντι από την πλατεία σχεδόν. Το λέμε αυτό γιατί, μπορείτε και την όραση και την ακοή να βελτιώσετε, αρκεί να εσκύψετε στο πρόβλημα, γιατί έτσι κάνει ο Δημήτρης ο Χαρνίδης, έτσι κάνουν οι εργαζόμενοι εκεί στο όραση center. Σας προσεγγίζουν με προσοχή και σεβασμό.

Όμορφα λοιπόν εδώ λόγω των εκπομπών μας και πάμε, πού να πάμε, κάπου εδώ, στα Λιανοχορταρούδια. Αλλά μετά θα ξενιτευτούμε λιγάκι, πάρουμε τις θάλασσες και θα ακούσουμε ένα καράβι από τη Χιό με τις βαρκούλες του, τις δυο.

Και τώρα που λέτε, εδώ τα πράγματα γίνονται λίγο διαφορετικά, λίγο... Πώς θα το πω, θα αφήσω να βγάλετε εσείς το συμπέρασμα. Να ακούσουμε ένα υπηρώτικο. Είναι Ζαχαρούλα. Λοιπόν, είναι ένα υπηρώτικο και βλάχικο τραγούδι που μιλάει για μια κοπέλα και το πόνο της αγάπης. Άλλωστε είπαμε, η αγάπη είναι κινητήριος μοχλός. Και αμέσως μετά θα πάμε σε κάτι που εμένα ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει για τις λέξεις που χρησιμοποιεί, μου αρέσει για κανένα δυο στίχους που υπάρχουν, για το ρυθμό και ούτω καθεξής. Ένα ικαριώτικο, ό,τι συμπεθέρα. Και μετά, διαφημίσεις.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
2: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
3: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
2: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
3: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
4: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Ούριο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Σύγχρονο.
11: Πολυδύναμο.
10: Μοντέρνο.
11: Ευέλικτο.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
10: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
11: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
10: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
11: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
10: Τσιμισκή
12: Κασκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
15: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
16: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
17: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.
18: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
19: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
20: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.

0: questa.
1: Και να είμαστε λοιπόν που επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε εδώ στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο την πρώτη εκπομπή της φετινής σεζόν, τη σεζόν 2026-2027. Η αρχή είναι με παραδοσιακά, με δημοτικά τραγούδια τα οποία ακούμε κατά κόρον στα πανηγύρια, στις εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Πάμε να συνεχίσουμε, μην χάνουμε χρόνο. Η Τράτα μας η Κουρελού και Μαντήλη Καλαματιανό, αυτά που ακολουθούν. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον, η Γιώτα Λίδια τραγουδά το Μαντήλη Καλαματιανό.

Μάτια σαν και τα δικά σου δεν υπάρχουν στο ντουνιά, λέει το επόμενο τραγούδι, και αμέσως μετά με γέλασαν τα πουλιά της άνοιξης στα ειδόνια. Αυτά τα ειδόνια που είπαν ότι ποτέ δεν θα πεθάνω και έχτισα το σπιτάκι μου ψηλότερο από τα άλλα κτλ. Δικό μας και αυτό.

Και θα πάμε με αυτά και με αυτά στα δύο τραγούδια που θα μας οδηγήσουν στο τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Μήλο μου κόκκινο, μακεδονιτικό, και να σ' αγαπώ ή ντάθελα, και ποιος δεν το ξέρει. Νησιωτικό βέβαια.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Mom, look, I did it.
2: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Διδημότυχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-26619 και 695-78-31-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
0: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε

0: Μάρκετ Πράξεις Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
4: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
5: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων και Συνεργείο Οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
4: Νιώσε ασφαλής.

Και κάπως έτσι, αφού ακούσαμε και το «Σ' αυτό ταλώνει το φαρδί», γυρίσαμε για το τελευταίο κομμάτι του Εύηχου Μουσικοδρομίου, της πρώτης εκπομπής της περίοδου, αυτής της νέας σεζόν, πάντα από το Ράδιο Εύρος, πάντα από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη και από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Να πούμε την καλησπέρα μας τώρα που νύχτωσε, νύχτωσε και στο εξωτερικό φαντάζομαι, τουλάχιστον στην Ευρώπη νύχτωσε. Να πούμε λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας στους Έλληνες της Διασποράς, όπου και αν βρίσκονται, όπου και αν είναι, ό,τι και αν κάνουν. Και να τονίσω ότι πάντα στην παρέα μας είναι η χορηγή μας, οπτικά ακουστικά όραση Center, Χαρνίδης Δημήτρης, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, εκεί απέναντι από την πλατεία. Πολύ εύκολο να το εντοπίσετε και να δείτε, είτε πρόκειται για γυαλιά ηλίου, είτε πρόκειται τα γνωστά μοσκοβνιούλα, έτσι, που λανσάρει η επιχείρηση, αλλά και γυαλιά οράσεως, κυρίως ακουστικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ως γνωστόν πάρα πολλοί εξ ημών έχουμε προβλήματα και χρειαζόμαστε αυτήν την τη βοήθεια. Και όπως μου είπε κάποια στιγμή κάποιος φίλος, δεν χρειάζεται να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στα ακουστικά, θα πω συγκεκριμένα. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε λίγο ως τα γυαλιά των αυτιών. Και μου άρεσε αυτή η έκφραση. Λοιπόν, οπτικά, ακουστικά, όραση Center, Χαρνίδης Δημήτρης, μαζί μας. Πάντα μαζί μας τα σιδηρικά χρώματα, χαρδευτικά, είδη θέρμανσης, του Βάνη του Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 από το 1924, τόσο παλιό. Μια από τις 2-3 παλιότερες επιχειρήσεις που υπάρχουν στην πόλη. Αρκεί να πάτε για να κάνετε τις αγορές σας και να πείτε τον μαγικό αριθμό 1924, κερδίζετε αυτόματα έκπτωση 24%. Αυτό για τις εκπομπές εδώ του Ράδιο Εύρος, να το θυμάστε, από εδώ το μαθαίνετε, ισχύει. Μαζί μας τέλος η Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων στην Καλλιπόλεως 73, Μελοχαγούδια Μάτι γωνία, 2552-028-525 το τηλέφωνο για την επικοινωνία σας και για τα ραντεβού σας, για το σέρβις σας, αλλά και για την αξιοποίηση αυτού του καταπληκτικού μηχανήματος του H2 Blaster, το οποίο παράγει ένα μείγμα αερίων, διαχωρίζει το υδρογόνο και το οξυγόνο από το νερό και τα διοχετεύει στην εισαγωγή του κινητήρα, ενώ αυτός λειτουργεί και προξενεί, προκαλεί, έχει ως αποτέλεσμα τον καθαρισμό, τον καθαρισμό από την καρβουνίλα, τον καθαρισμό του θάλαμου καύσης και των συστημάτων εξαγωγής και των βαλβίδων και βελτίωση φυσικά της ομαλής λειτουργίας. Όλα αυτά τα όμορφα, γιατί τα προσφέρουν εδώ πάντοτε οι καλύτεροι, γιατί εδώ συνεργαζόμαστε με τους κορυφαίους, συνεργαζόμαστε πάντα με τους καλύτερους. Και πάμε να συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή και να την ολοκληρώσουμε.

Λοιπόν, δύο τραγούδια μείνανε και εγώ θα σας χαιρετήσω με αυτά. Δικά μας και τα δύο, Θρακιώτικα, του Μαργούδη και ο Αλέξανδρης και φυσικά Ψες, είδα στο όνειρό μου. Με αυτά τα δύο λοιπόν τελειώνουμε για απόψε, αφού σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ κοντά μου στην πρώτη εκπομπή, να ευχαριστήσω τους χορηγούς και να υπενθυμίσω ότι αύριο από το πρωί εδώ με τον Γιάννη Βαβαλικούδη έχουμε την πρωινή μας περιπολία 7 με 10, το Ευρωσκόπιο, Νίκος Οπατούνας από τις 10 μέχρι και τη 1, τα κεντρικά δελτία ειδήσεων στις 2 και στις 5.30 και κάθε ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τις 3 και μέχρι τις 8. Για να έρθω ξανά στις 8 και να κάνουμε την επόμενη εκπομπή μας και αύριο είναι ελεύθερη, είναι η πρώτη του μήνα. Λοιπόν, να ευχηθώ από απόψε να έχουμε ένα καλό μήνα και όπως συνηθίζω να λέω, εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
6: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη, το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: κάτι να πω.
1: Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
0: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά, τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου.

0: Δημάρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.